0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Athens Free Radio στους 98. If you could live in your sense.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Ακόμα ένα πρωινό που χασμουριόμαστε προσπαθώντας να πεταχτούμε από το κρεβάτι ενώ παράγουμε πρωινούς γραφικούς ήχους πρωινής έγερσης όπως τουρουτουτουτ, τουρουτουτουτ που κάνει το ξυπνητήρι. Πώς κάνει το ξυπνητήρι? Τουρουτουτουτ, τουρουτουτουτ. Μπράβο το που κάνει. Κάνουμε και άλλους ήχους όπως πάρ' το αυτό το πράγμα από τη μούρη μου και τέτοια πράγματα, γιατί πρέπει να υποδεχτούμε την Τετάρτη. Έλα η Τετάρτη, έλα, δεν είσαι σαν την Τρίτη? Είπα Τρίτη, πουσου μωρή να πούμε. Τη χρώσταγα ένα από χθες. Έλα η Τετάρτη.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώ το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε Ζίο, θα έχει το γάλα ρε πω.
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιτός φραπουτσίνο.
0: Ναι, σου λέω. Η εκπομπή που θα ξεκινήσει με μικρό χασμουριτό και φυσικά το χαλί. Το χαλί όταν παίξει. Go! Go, go, go. Δεν μένουμε άλλο στα κρεβάτια μας, γιατί αφενός έχει κόσμο επάνω, αφετέρου δεν τους ξέρετε όλους. Είναι και κάτι μουστακαλίδες που σας χαμογελάνε. Είναι λίγο παράξενο αυτό, ειδικά αν το βράδυ που κοιμηθήκατε είσαστε εργένης. Είναι λίγο παράδοξα όλα αυτά. Πρέπει να πεταχτείτε από το κρεβάτι, καθώς πρέπει να υποδεχτούμε όλοι μαζί την Τετάρτη. Έλα μωρή αρρώστια δεξιά πίσω. Είναι καταπληκτικό, όχι σαν την όπιστε που είναι πατητή να πούμε και πρέπει να τη... και δεν μπαίνει, μπαίνει, δεν μου μπήκε, έκανε ήχο. Τώρα αυτό δεν είναι όπιστε να πούμε, αυτό είναι δεν ξέρω πού να το βάλω, ερωτοτροπία να πούμε, άνευ διδασκάλου. Τέτοιο πράγμα, αλλά το Τετάρτη είναι καταπληκτικό και έτσι εμείς σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ που είστε και την Τετάρτη, όχι σαν την Τρίτη. Εντελώς λάθος συντονισμένοι, αυτό είναι με απόστροφο για ακόμα ένα πρωινό. Είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Αυτό το Τετάρτη είναι λίγο παράδοξο. Είμαστε με το ένα πόδι στην αρχή της εβδομάδας. Είμαστε με το άλλο πόδι στο τέρμα της εβδομάδας. Αν κοιτάξετε προς τα πάνω, αυτό το παλαβό σπαγκάτο σας έρχεται σιγά σιγά στη μούρη. Φαντάζεστε το πάτωμα. Εκεί πέρα που κάνουν προπόνηση, να πούμε, αυτοί που κάνουν ασκήσεις εδάφους. Τι έχει δει το κακόμερο, πώς άρθει, με έχουν σκάσει μες στη μούρη του και δεν παραπονιέται κιόλας. Και εσύ μωρή, γιατί? Ποιος ξέρει, Τρίτη θα γεννήθηκες. Πούσου μωρή. Με κέφι και ενθουσιασμό λοιπόν υποδεχόμαστε το μέσον της εβδομάδας. Είναι λίγο παράξενο, το έχουμε ξαναπεί αυτό με τη μέση, γιατί μας θυμίζει το μέσο πολίτη, το μέσο άνθρωπο και αυτό που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ, τη μέση λύση. Είναι αυτό που δεν θα πάμε ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Είναι του Ισαποστάκια το σε χαρά να βρισκόμαστε. Ο Ισαποστάκιας, ο οποίος στα αρχαία ελληνικά ονομάζεται Μαλακογνώμων και μπορώ να το πω, είναι αυτός που είναι μαλθακός όσον αφορά στην άποψή του. Ή ότι εσύ τι γνώμη έχεις, εγώ λέω να πάω να τον έβλεπα, τον έπαιξα. Δηλαδή, αναλόγως κάπου εκεί, αν βασιστούμε στα αρχαία κείμενα, η μέση λύση, η οποία είναι μια ιδέα, όταν εκείνος θέλει να πάει διακοπές, ας πούμε, στο βουνό, εκείνη θέλει να πάει διακοπές στη θάλασσα, θα βρούνε τη μέση λύση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα πάνε στη θάλασσα και εκείνη θα του έχει πάρει κάτι κάρτ ποστάλ από το Κιλιμάντζαρο, το οποίο είναι βουνό, να το βλέπει το παιδί στην παραλία, να μην κοιτάει τους ποπούς των αλωνών. Μια άλλη μέση λύση είναι όταν, ας πούμε, εκείνη θέλει να πάει να ψωνίσει στο μολ, εκείνος είναι πολύ κοντά στο να βρει το νόημα της ζωής και του ανθρώπου και τελικά θα βρουν μια μέση λύση. Δηλαδή θα πάνε στο Ζάρα να ανακατεύουν, να πούμε, καλτσάκια μέσα στα πανέρια και εκείνος θα ανακαλύψει ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα στη ζωή. Πάω να στεναχωρηθώ με τους άλλους που κάθονται απ' έξω και είναι δακρυσμένοι κοιτώντας βουβά ο ένας τον άλλον στα παγκάκια απ' όξω. Η μέση λύση είναι, ας πούμε, όταν ένα παντρεμένο ζευγάρι αποφασίσει να κάνει το σεξ. Εκείνος θέλει Δευτέρα, εκείνη θέλει Τετάρτη. Τελικά θα βρούνε μία μέση λύση, θα περιμέναμε να είναι η Τρίτη. αλλά όχι εκείνος θα μείνει με την κατσαροπέρδικα στο χέρι, ενώ εκείνη Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα πάει να πάρει δεύτερη και τρίτη άποψη από αλλού για να ξέρει τι κάνει καλά ο εκείνος και τι όχι. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν εδώ, στη μέση της εβδομάδας, εδώ, στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Καλώς τους, περάστε, έλα να το φιλήσω. Έλα να το φιλήσω και εσένα, πώς σε λένε, Γιάννη. Έλα να του κάνω και μάκια να περάσει, να περάσει μέσα. Θα του το ξανακάνω μάκια. Μπέκα, έχει προημιτελικά της Eurovision. Και έτσι με κέφι και ενθουσιασμό, ακόμα ένα πρωινό θα προσπαθήσουμε να βρούμε τα εσωτερικά ηχητικά παρομοιαστικά κίνητρα εκείνα που θα μας οδηγήσουν στη μεγάλη απόφαση να πεταχτούμε από το κρεβάτι. Την πρώτη παρομοίωση που θα δοκιμάσουμε είναι εκείνη η παρομοίωση του νίντζα. Και πώς κάνει ο νίντζα, αυτός είναι λίγο βαμμένος. Τώρα με τη ροζ φόρμα είναι δυνατόν να μην φαίνεσαι στη νύχτα. Δηλαδή και να μην φαίνεσαι, θα σε ψάξουμε εμείς. Ο νίντζα κάνει πάντοτε. Θυμόσαστε αυτόν τον καταπληκτικό ήχο που τον βλέπαμε στη Ζήνα, στον Ηρακλή, στις ταινίες Kung Fu, στα πορνό. Βέβαια δεν ακουγόταν από την οθόνη, ακουγόταν από εμάς. Αλλά τέλος πάντων, αυτός είναι ο ήχος του νίντζα. Με αυτόν στο μυαλό πρέπει να πεταχτείτε από το κρεβάτι. Αν δεν μπορείτε να πεταχτείτε σαν νίντζα, διότι έχετε πάρει και μερικά κιλά τώρα το Πάσχα που πέρασε και προλαβαίνετε να τα χάσετε, όχι. Δεν προλαβαίνετε να τα χάσετε. Προλαβαίνετε όμως να αλλάξετε το α σε ε και να ανοίξετε κανένα παράθυρο εκεί μέσα. Δηλαδή κάτι θα γίνει. Αν δεν πιάσει ο νίντζα, τότε ας δοκιμάσουμε να πεταχτείτε σαν ελατήριο. Ναι, ναι, ναι. Και πως κάνει το ελατήριο? Το ελατήριο κάνει πάντοτε τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι Στο γραφείο, στη δουλειά, στο σχολείο, με τη γιαγιά. Χίλια συγγνώμη, δεν μου βγήκε καλό το διαφημιστικό τραγουδάκι. Έβαλα και τη γριά μέσα, αλλά τη βάλαμε στο σχολείο και να είναι έξω από τα κάγκελα. Να δίνει χαρτζηλίκη στα παιδιά, να έχουν να ανταλλάξουν μέσα στα διαλύματα με τους dealers τους. Αν δεν πιάσει τώρα ούτε το τσόνιανιανιανιαν στο γραφείο, στη δουλειά, στο σχολείο. Κι άλλη γριά. Παιδιά, το έχουν πάρει χαμπάρι γριά, το βλέπετε. Θα κάνουμε μια εσωτερική σκέψη και να σκεφτούμε όλοι μαζί κάποια ευχάριστα πράγματα, κάποια πολύ πολύ ωραία πράγματα. Και καπάκι πρέπει να σκεφτείτε ότι είστε φτωχοί, πλεμπαίοι, ελεηνοί, τρισάθλοι. Να πούμε, δεν έχετε να πληρώσετε το λουτζουντουμπού χρωματολόγιο της ΔΕΗ και πρέπει να πάτε στη δουλειά σας για να είστε φτωχοί, πλεμπαίοι, συχάματα, αλλά με δουλειά. Είναι διαφορετικό αυτό. Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, θα το δοκιμάσουμε το τσανιανιανιανιανια. Στο γραφείο, στη δουλειά, στο σχολείο. Πέθανε η γριά που περιμέναμε, χίλια συγγνώμη. Θα δοκιμάσουμε εκείνο το γιοσιμίτσου των επιχειρημάτων. Εκείνο το επιχείρημα που είναι ανίκητο για να πεταχτούμε το πρωί από το κρεβάτι. Μία μόνο λέξη αρκεί. Κατουργέστε. Κατουργέστε, ρε, ανέλεγε, κατουργέστε. Η κύστη δεν αφήνει να πούμε το μυαλό να ηρεμήσει. Έχετε κάτσει σαν να προφυλάσετε να πούμε τα balls από το σουτ καραβολίδα του Ρομπέρτο Κάρλος. Γιατί κάτσατε στο τείχος και γιατί δεν προφυλάσετε τα δικά σας τα balls, γιατί τον εδιπλανώνε. Είπαμε αλτρουισμός, αλλά όχι και έτσι. Δεν τα βλέπετε ότι και τον διπλανό σας κάνουν

εργασάιμες έχει από πίσω, άλλες τόσες εργασάιμες έχει από μπροστά. Και όταν ό,τι έχει από πίσω έχει ακριβώς και από μπροστά, τότε πιθανώς να μην είσαστε στο γραφείο ή στη δουλειά. Στο σχολείο παίζει σε καμιά κατάληψη, αλλά η γριά κάτι θυμάται, κάτι ξέρει. Ή έχει έρθει και ο παππούς μαζί, να πούμε, που την έφερε πριν. Θα περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία. Θυμίζω, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Μπράβο, τι θέλει τέτοια φωνή. Θέλει Δον Φελίπε. Θέλει χαμένα όνειρα στις φυτίες με παπάια. Τώρα, δηλαδή, να πετάξεις ένα όνειρο, να πούμε, μέσα σε παπάια. Τι αρχή όνειρο είναι αυτό. Και η φυτεία που κολλάει. Θέλει τέτοια πραγματάκια. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, αυτά που κάνουν ενταχτυρδί κατά κύριο λόγο εδώ στην καλλιτεχνική μας ματροδοξία, και μας κάνουν να είμαστε καμπόσοι με μια κονσόλα τόση. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, το 6-5 που έχει βρεθεί μες στη μούρη μας, κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο για μία ακόμα φορά. Το τελευταίο δεν ξέρω τι ήτανε, μέχρι το χοπ μου έχει τύχει. Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω και το 13 και πάμε να δούμε τι γλυκάκια έχει σήμερα. Τι θα φάμε, πιανού θα είναι η συνταγή, αυτό εννοώ. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει. Αου! Γιορτάζει ο Ιώβ. Έλα μωρή αρρώστια, Ιώβ. Ο Ιώβ, για σας που δεν θυμόσαστε, δεν έχω και κανένα γνωστό να πούμε. Να το κάνουμε ΟΒ, ωμέγα βήτα, και να γιορτάζει ή ΟΒ. Να βάλουμε περισσότερες πιθανότητες, ρε γαμώτο. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ο ΙΟΒ, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία για την υπομονή του. Υπέμεινε πολλά δεινά, δεν μιλούσε, δεν παραπονιότανε. Σαν παντρεμένος που του έχει πει άλλη, κάτσε, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη σχέση μας. Δηλαδή... Και όλα ξεκίνησαν επειδή δεν κατέβασε, να πούμε, τα σκουπίδια, αφού τη το έχει πει, να πούμε. 7 μήνες πριν τη το είπε, θα τα κατεβάσω. Τι του το θυμίζει, να πούμε, κάθε μήνα. Ήταν ένας πολύ πολύ πλούσιος και ήταν και ευσεβής, ενάρετος, δίκαιος. Βοηθούσε τους ξένους, σαν τον Batman, φανταστείτε το, να πούμε. Χωρίς τα μυτερά τα αυτιά. Ήταν, όπως λέει, το ρητό, οφθαλμός τυφλών. Πους δε χολών. Δηλαδή, εμείς το πους το ξέρουμε το αντίθετο του έλξατε, οθήσατε εκεί πέρα που δεν ξέρεις τι γίνεται και τελικά τραβάς ένα κλωτσίδι στην πόρτα και ό,τι γίνει. Πους χολών. Ήτανε το πόδι του κουτσού, ήτανε το μάτι του τυφλού, μέχρι εδώ. Τι για μας που αντιμετωπίζουμε, να πούμε, κάποιες σεξουαλικές δυσλειτουργίες, δεν βοηθούσε. Και είχε καμιά δεκαριά παιδιά, να πούμε, τα οποία, προσέξτε τι έκανε, κάθε φορά που αυτά βγαίναν όξο, να πούμε, να πάνε να διασκεδάσουνε, καθότανε μέσα και σκεφτότανε, να πούμε, μίλαγε στο Θεό και του έλεγε, Θεέ μου, κάντα, να πούμε, να μην πάνε σε εκείνα τα μπαρ που τους ρίχνουν μέσα στο ποτό ναρκωτικά. Αυτό για το οποίο μας προειδοποιούσαν οι γονείς μας, ότι πρόσεξε, μη σου ρίξουν μέσα στο ποτό ναρκωτικά σε εκείνο το μπαρ, και φάγαμε τα νιάτα μας ψάχνοντας τα μπαρ που δίνουν δωρεάν ναρκωτικά στο ποτό. Δηλαδή, μεγάλο ψέμα, δεν είχε πουθενά. Τα πλήρωνες παντού, να πούμε. Και είχε 7.000 πρόβατα, 3.000 καμήλες, δεν σας κάνω πλάκα, αυτά ήταν τα νούμερα που αναφέρονται. Είχε 7.000 πρόβατα, 3.000 καμήλες, 500 ζεύγη βόδια, πόσους παντρεμένους να πούμε. Είχε μια γέλη θηλυκών γαϊδάρων. Μας θυμίζει λίγο την Γκόλφο, να πούμε, από το Αλαλούμ. Έχει 42 σταμιά, 52 γομάρια. Έχει και το περίπτερο στη μέση της πλατείας. Ήτανε, τέλος πάντων, καλοβολεμένος. Και κάποια στιγμή, δεν έφταιγε ο άνθρωπος, να πούμε, πάει ο Θεός και δίνει ένα ραντεβού με το Σατανά, να πούμε. Το βλέπετε, οι μεγάλες οι δυνάμεις συνεννοούνται μεταξύ των. Μην νομίζετε, να πούμε, το βλέπετε, να πούμε, στην τηλεόραση ότι τσακώνονται. Συνεννοημένοι είναι. Πάει ο Θεός και λέει του Σατανά, κοίτα να δεις τι έχω εγώ. Κοίτα τι του έχω εγώ. Ήταν και ο Σατανάς απ' την άλλη, τι μου έχει. Θα είχε γενέθλια, ποιος ξέρει, και περίμενε. Του λέει, να, έχω αυτό τον Ιώβ που είναι πολύ καλός και με δοξολογεί. Του λέει ο Σατανάς, θα τον πάρω εγώ δικό μου. Του λέει ο Θεός, για δοκίμασε. Και πάει ο Σατανάς, να πούμε, και του λέγε,
είναι δικός μου, σε θέλω, σε ποθώ, κάτι τέτοια πράγματα. Ο άλλος είχε τώρα 7.000 βόδια εκεί πέρα, δεν προλάβαινε να ασχοληθεί. Δηλαδή να τα ξεκοπρίσεις και μόνο να πούμε 7.000 καμήλες που έλεγε.

και 500 παντρεμένους, δεν είναι εύκολο και δεν ασχολιότανε. Και έτσι λοιπόν, για να τον ευδοκιμάσει ο Θεός, να του πει ότι είσαι πραγματικά δικός μου, υπάρχει ένας υφέρπον ερωτισμός εδώ πέρα. Τι κάνανε, παιδιά? Έρχεται λοιπόν μήνυμα στον Ιώβ και του λέει ότι ξέρεις, πάνε οι γκαμήλες. Θυμάσαι που ήταν να πούμε με αυτό το μεταλλαγμένο με τα βυζιά στην πλάτη, να πούμε. Πέσανε κάτω. Ακριβώς. Πάν τα βόδια. Πάει το να πάει τ' άλλο, να πούμε, φύγαν οι βοσκοί. Το χάλι το μαύρο, δεν έβρισκαν τραγανή γκρανιόλα. Μιλάμε τώρα για δράμα. Δεν είχε επαρκές παρολίν. Το άλλο, το μηδενική γκανιώτα, είχε πάθει, παιδιά, σοκ. Δεν έβρισκε ντολμαδοπαρασκευαστή να αγοράσει. Του καταστράφηκε η ζωή. Και όχι μόνο του καταστράφηκε η ζωή, έπαθε και μια φοβερή μολυσματική ασθένεια. Κάτι σαν λέπρα. Πιτηρίδα παντού, ένα πράγμα. Γέμισε από πληγές. Το σύχαμα, έχασε την περιουσία του, να πούμε, αηδία, αλλά δεν έχασε ποτέ την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Και έπεφτε πάντοτε κάτω, να πούμε, και παρακαλούσε και τα λοιπά. Οπότε κάποια στιγμή πήγε ο Θεός και του λέει: και είσαι πάρα πολύ καλός, να πούμε, very much I like you. Θυμάσαι που είχες 500 βόδια, θα στα φέρω πίσω. Και τα ξαναβρήκαν οι παντρεμένοι, πήγαν σε κάτι ψυχοθεραπευτές, σε κάτι βελτιωτές γάμου. Γαμοβελτιωτές, τους έχετε δει αυτούς. Ξανάρθανε πίσω οι γκαμήλες, να πούμε, με κάτι στιτά στήθια, δεν ξέρω, θα είχαν πάει για καμιά επέμβαση παράξενη. Και ήρθανε και τα παιδιά του ευτυχισμένα και έκανε και άλλα παιδιά. 7 γιους και 3 κόρες. 150 χρονών λεπρός άνθρωπος και έχει κάνει τουλάχιστον 10 φορές το σεξ, το βλέπετε. Και εμείς, να πούμε, που δεν έχουμε μαλλιά. Τέλος πάντων, ας κάνουμε και εμείς την υπομονή. Αυτή πάνω κάτω και πέρα δόθε είναι η ιστορία του Ιώβ, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Το παρακάναμε λίγο, αλλά δεν πειράζει, καθώς είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ναι, ενωμένοι, ποτέ ξενιστικωμένοι. Ορμάμε, δαγκάνουμε ό,τι να είναι. Είναι κατά της δίαιτας, προσέξτε, όχι υπέρ. Θα τρώτε, ρε. Βέβαια θα τρώτε σκουλίκια, θα τρώτε τριμμένες ακρίδες και κάτι τέτοια. Αλλά θα τα τρώτε. Τόσα πράγματα τρώτε στη Μούρη. Αυτό σας μάρανε. Το 1889 οι καραβανάδες που ήταν η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η επανάσταση που έγινε τότε. Θέλανε να ενωθούνε. Τι κάνετε, ρε παιδιά, δηλαδή, και που ενωθήκατε, τι καταλάβατε, να πούμε? Ερχόμαστε εμείς, να πούμε, με το πλοίο κάτω να βρούμε μία να μας επέξει μία. Και δεν είναι αυτό, μωρέ, που εννοούμε. Δεν είναι ωραίο. Το 1968 θα είναι η πιο βίαιη ημέρα του γαλλικού Μάη. Le Mai. Θα γίνει της κακομήρας, να πούμε, αυτή η ματωμένη Δευτέρα. Θα γίνει της κακομήρας, θα πλακωθούν στο ξύλο, να πούμε, χιλιάδες φοιτητές που τους είχαν συλλάβει εκεί πέρα κάποιους άλλους φοιτητές κτλ. Είναι μεγάλο σημείο αναφοράς αυτός ο γαλλικός Μάης. Και θα τραυματιστούν 345 αστυνομικοί και 422 φοιτητές θα συλληφθούν. Προσέξτε, δεν λέμε ποτέ πόσοι φοιτητές τραυματίστηκαν. Αλλά για να τραυματίστηκαν 345 αστυνομικοί, κάτι κάνανε καλά οι Γάλλοι. Και θα γίνει κακομήρας, θα μπουν και οι συνδικαλιστές μέσα. Και όπου τους βλέπανε, τους βαράγανε. Βοήθησε λίγο και μετά αμέσως το ξεχάσαμε. Αλλά δεν πειράζει, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα. Το 3 και το 13 έχει κάτι κομματικά εδώ πέρα και τα λοιπά. Το 2010 θα γίνουν, ας μην αναφέρω τα ονόματα γιατί είναι πολλά συχαμένα μαζί. Χίλιες φορές να σας πω για τη διάρρεια. Τουλάχιστον παίρνει ένα ημόντιουμ και σταματάει. Εδώ πέρα, να πούμε, είμαστε τίγκα στο σκατή. Και μάλιστα το άσχημο, τα βλέπουν οι μπιγκόνες και το λένε άστο, άστο, άστο, άστο. Δεν το θέλω εγώ αυτό το λίπασμα. Το 1856 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Σίγκμουντ Φρόιντ. Έλα, μωρή αρρώστια, Σίγκμουντ. Τον οποίο τον συμπαθούμε πάρα πολύ, καθώς για όλα φταίει η μαμά μας. Δηλαδή, πραγματικά, να σας πω κάτι, εγώ σιγά σιγά όσο μεγαλώνω, τον αντιλαμβάνομαι το φίλο μας το Σίγκμουντ. Δηλαδή, εγώ δεν φταίω, να πούμε, που δεν έχω 5 ξακούλες μαύρες σκουπιδιών μπλεκ που τα μάζευα ένα-ένα, να πούμε, και τα σούφρωνα και από άλλους. Η μαμά μου φταίει που τα πέταξε. Δηλαδή, ισχύουν αυτά τα πράγματα. Το βλέπετε. Το 1980 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης. Έλα, ρε αρρώστια, Δημήτρη, να πούμε. Εγώ δεν ήμουν ποτέ Παναθηναϊκός, αλλά ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ηρακλή.
Και τον συμπαθούμε. Παλαβά ήταν καταπληκτικός. Όσοι παίζετε μπάσκετ, και είναι ακόμα καταπληκτικός γιατί δεν μιλάει. Δεν λέει τίποτα. Τον έχουν σε μια συνέντευξη και λέει ναι, όχι. Και τον συμπαθώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το 1952 θα πεθάνει η φίλη μας η Μαρία η Μοντεσόρη. Έλα μωρή Μαρία, μην πεθαίνει να πούμε. Μια Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, τέλος πάντων, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Είναι όλα αυτά που λέγαμε πριν, που πηγαίνουν στο γραφείο, στη δουλειά, στο σχολείο. Πέθανε η γριά. Ρε γάμο, το 52. Δεν πειράζει. Θα πεθάνει το 1992 η φίλη μας η Μάρλεν Ντίντριχ, που δεν ήταν το κανονικό της όνομα, ηθοποιός. Το κανονικό της όνομα ήταν Μαρία Μαγδαληνή Φον Λος. Τώρα είναι όνομα αυτό. Η οποία ήταν πανέμορφη και της τονίζαν έτσι και τη μούρη και τα μάτια και τα λοιπά. Το έχω δει αυτό στο Γαλάζιο Άγγελο εκεί που έπαιζε, που έγινε γνωστή. Και νομίζω και στις Ξαναμένες Καλόγριες, ένα πλάνο που είναι πίσω ακριβώς από την Καντιλήθρα και φωτίζει πάρα πολύ. Νομίζω δεν ήταν ξαναμένη πολύ κοπέλα, απλά έπαιζε καλά στο σενάριο. Και τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα? Θα γεννηθεί σαν σήμερα ο φίλος μας ο Τζόρτζο Κλούνεϊς. Έλα μωρή αρρώστια, Τζόρτζ. Και όταν λέω μωρή αρρώστια, το εννοούμε. Μωρή. Καταπληκτικός. Είχε ξεκινήσει, να πούμε, την καριέρα του. Έπαιζε εκεί πέρα, έγινε γνωστός από τη σειρά στην Εντατική. Μετά πήγε στα Ράντζα απόξω, εξωτερικά ιατρία. Ξεκίνησε καλά. Μετά έπαιξε βέβαια σε κάτι ταινίες. Τελείως μαλακτή. Θυμόσαστε, έχει παίξει και τον Batman. Πολύ ωραίος. Εκείνη την ταινία με τον Σβαρτζενέγκερ, να πούμε, που. Τι ήταν αυτό το πράγμα, δηλαδή. Και σε κάτι άλλο, σε αυτό το Oceans, που είναι Oceans 11, 12, 13, 14, 15. Γίνανε ό,τι του ωκεανού, ό,τι του Φανή, του Λολοστεφανή. Και στο τέλος θα καταλήξει ο Κακομοίρης, ενώ είναι ορκισμένος εργένης. Και έχει πει επισήμως σε συνέντευξή του ότι πήγαινε στο σπίτι του Μπραντ Πιτ και της Ατζελίνας Τζολής και τους έκανε κακά, να πούμε, στην άμμο της γάτας. Δεν τα βγάζω εγώ από το μυαλό μου. Το έχουν παραδεχτεί οι ίδιοι. Ακούστε τι κάνουν διάσημοι. Παιδιά, Άγιο είχατε, να πούμε, που είσαστε πλεμπέοι, να μην σας ξέρει κανένας. Μα τώρα ξέρεις τι είναι να πας στη βίλα των δισεκατομμυρίων, να πάρεις το χρυσό σου τον ποπό, να πούμε, και να τον πας στο διαμαντένιο καλαθάκι της γάτας με την άμμο και να κάνεις τα κακά σου. Δηλαδή, όσοι έχετε γάτα, το έχετε δει, ότι θα έρθει από πίσω και θα σας κάνει με το ποδαράκι. Δεν είναι εύκολο. Και τελικά από όλα αυτά είναι ορκισμένος εργένης και τα. Εργένης. Ξέρετε τώρα, εργένης. Δύο μάτια στον ουρανό, να χαιρετήσω εκεί έξω μια ψυχή, τέτοια πράγματα. Θα παντρευτεί, παιδιά, δεν ξέρω πώς του κόλλησε, να πούμε, την Άλα Μουντίν. Τώρα, αυτό είναι αφού παντρευτείς. Αυτό που σου λέει, καταλευτή σούπα. Άλα Μουντίν. Όπως λέει ένα άρθρο εδώ πέρα, παντρεύτηκε για δεύτερη φορά γιατί ο Τζόρτζ γοητεύτηκε από την εξωτική ομορφιά της Αγγλολιβανέζας δικηγόρου. Εν τω μεταξύ, άμα δείτε την Άλα Μουντίν, είναι αυτό το Άλα Μουντίν στον τόπο σου. Είναι ο επαναπατρισμός της Άλα Μουντίν. Τώρα, πού το βρήκε? Κάνανε και έχουν και δύο παιδιά, νομίζω, μαζί. Τώρα, του Τζόρτζ είναι. Κανείς δεν ξέρει. Του Τζόρτζ, δύο μάτια εκεί έξω, μία ψυχή. Αυτά πάνω κάτω και πέρα δόθε είναι κάποια από τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Έχουμε κάνει επίσης μια μικρή εισαγωγή. Σήμερα 27 λεπτών. Κάθε μέρα μου παίρνει και λίγο παραπάνω. Το θέμα είναι τι δίνω όμως. Πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Να, ο Βασίλης, πολύ καλημέρα. Αλέξανδρε Πέτρακα, Βασίλη μου, καλημέρα, γορίνα μου. Χαμού, χαμού. Τι κάνεις, Βασίλη μου, καλά είσαι? Χαμού, χαμού. Βασίλη, μισό λεπτάκι. Έχω περιποιούμε τα στήθια της κοπέλας εδώ από την Φιλανδία και έρχομαι να σου ξαναμιλήσω. Ναι, χαμού, χαμού. Τόμ Τζόουνς των παραγωγών, όχι και Τόμ Τζόουνς, ρε. Τον 50 χρονών είναι αυτός. Καλά, φτάνουμε και εμείς, τέλος πάντων. Φρόιντ των ακροατών. Διονυσιακή παραγωγή, τέλος πάντων, τεταρτούλα της σήμερων και ο καιρός λέει θυμίζει Μάιο ευτυχώς. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ γιατί σημαίνει θα κάνει, ξεκινάνε οι ζέστες και δεν το μπορώ το καλοκαίρι αυτό που δεν μπορώ τους υδρωμένους ποπούς. Δηλαδή μια χαρά δεν είμαι εδώ στα στήθια της Φιλανδής. Α, για το Βασίλη το λέω. Ευτυχώς τσονιονιόν λέει ο φτωχός Γιωσιμίτσου και στο δρόμο και πάλι εν αναμονή των συναρπαστικών σου άρθρων. Σήμερα έχουμε και τα άρθρα, έχουμε και τις εξωτερικές ειδήσεις, τα έχουμε όλα.
Πιο πολύ δαχτυρδί, λέει, στην καλλιτεχνική σωματοδοξία δεν πάει, λέει. Εντάξει, πώς δεν πάει. Πάει, δεν πάει, ο Αλέκος το γανθεί. Σειρά σου, λέει, τώρα. Άρθρο, Μαρίτα, Νάντια, ξέρεις εσύ. Εγώ ξέρω. Αυτές δεν ξέρουνε. Δεν τις βλέπεις. Παίρνω κάθε μέρα, κάθε πρωί. Τι κάνεις και καλά, νιστάζω και τέτοια. Τι να πούνε, αγορίνα μου. Που είσαι άντρακλα. Δηλαδή, πώς με καλημερίζεις εσύ. Εμείς ξέρουμε, αυτές δεν ξέρουν. Και αυτός που δεν ξέρει σίγουρα είναι ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, λέει ο Κωνσταντίνος, στην λουλουδένια εκπομπή του ραδιοφώνου και στον Τιτάνα Κυπουρό Αλέξανδρο Πέτρακα, λέει, που μας μάζεψε σαν τις μπιγκόνιες. Ρε Κωνσταντίνε, τι. Μην τα μπερδεύεις, αγορίνα μου, τα χάπια σου. Δηλαδή, θα το πηγαίνεις με τη χρωματική αλληλουχία. Θα πάρουμε το κίτρινο, το κόκκινο, το πράσινο, στο τέλος το μπλε. Παίρνεις το μπλε, να πούμε, παθαίνεις το γεροντικό ερωτικό του Βρουτζά. Και τι σου ρίχνουμε και κίτρινα και κόκκινα και πράσινα, εσύ είσαι έτοιμος να τα κάνει. Χρόνια πολλά στο τριανταφυλλένιο κορίτσι μου. Άνε σήμερα έχει γενέθλια. Σήμερα είναι. Oh, μετά αμέσως το break θα πούμε τα χρόνια μας πολλά. Τζάμπα είναι αυτά, παιδιά, δεν είναι δηλαδή. Να και η Αρχοντούλα που λέει Good morning, Alexander. Oh, Αρχοντούλα! Αυτό το όμικρον ύψιλον θα με δυσκολέψει λίγο στο γκρίκλις. Hello, Αρχοντοήλα! Είναι το τρίτο πιο αγαπημένο μετά τη Μασχαλίδα, την Ποδαρίλα. Υπάρχει το Αρχοντοήλα. How are you, τρελή δουλειά σήμερα. Νίστα, σεμινάρια, ξανά δουλειά, όλα μαζί. Μα είναι κατάσταση αυτή, φταίες. It is your fault, Αρχοντοήλα. Ενώ αν είχες επιλέξει, ας πούμε, πρωί-πρωί, δεν πάω στη δουλειά. Δεν πάω. Τι είναι αυτό, σεμινάριο? Α, μου θυμίζει την Τρίτη. Και τι κάνουμε κάθε Τρίτη? Α, πούσου μωρί. Δηλαδή, το βλέπεις. Αλλά τα θέλει και σένα ο αρχοντοήλικος ποπό σου. Καθώς δεν φέρνεις αντιρρήσεις. Να το, όλα μαζί. Αυτό το έχω δει όντως στις ξαναμένες καλόγρες, αλλά ήταν μπροστά από την καντιλήθρα. Και δεν φαινότανε καλά-καλά. Δηλαδή, μην κατηγορούμε το τέτοιο. Αλλά θα πάνε όλα καταπληκτικά. Δηλαδή, το βράδυ σήμερα θα είσαι τρομερά χαρούμενη. Καθώς, αν τα κάνεις όλα αυτά που λες, τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί? Εύκολο, ωραίο. Ω, γαμώτο. Πήγε 8:30. Πρέπει να κάνουμε το break μας, αλλά θα επιστρέψουμε. Γιωματική ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο. Τη Γιαννητό Φραπουτσίνο. Λοιπόν, για να δούμε ποια τεράστια μουσική επιτυχία θα παίξουμε. Τούτο εδώ τι είναι? Δεν έχει ονομασία. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ πολύ ωραίο. Επιστρέφουμε, θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του, γράφετε το μήνυμά σας. Μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Ναι, ναι, ναι. Νια, νια, νια. Break.

Πω, τι καταπληκτικές μουσικές επιτυχίες σας παίζουμε. Και μάλιστα χωρίς χέρια και χωρίς χαλί. Όχι πια, γιατί το πάτησα να παίξει. Ναι. Παίζει. Θα δούμε. Έλα, πόσα έφε να κάνω. Παίξε το χαλί. Go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, για ακόμα ένα πρωινό. Και μισό λεπτάκι, γιατί θα πατήσω το 3 και το 13, θα βάλω όμως και το σποτάκι. Ναι, γιατί πρέπει να πούμε τα χρόνια πολλά. Δεν θέλουμε τώρα, αλλά...

0: Πω, τι ακούτε ρε. Δηλαδή πραγματικά, ναι, καλά κρασιά. Το χαλί, πού να είναι? Έλα μωρί, εορτάζουσα τώρα. Go! Go! Τζάμπα το σποτάκι πήγε. Τζάμπα το παρακαλυτό. Αισθάνομαι σαν να έχω κεράσει 5 ποτάκια και τελικά να γαμθεί η ύμφημο πορτιέρης. Δηλαδή, το οποίο είναι παράδοξο, γιατί συνήθως τα 3 του καθόντουσαν. Τώρα γιατί χρειάζονται 5? Ιωάννα μου, καλημέρα.
1: Ω, oh, bonjour.
0: Πώς που γε, λέει η Ιωάννα.
1: Comment ça va, ça va bien.
0: Les poches que j'avons avec les plisters tirs de vous tricotes. Αμέ.
1: Δεν είναι γαλλικά αυτά.
0: Άσε μας που είναι γαλλικά αυτά, γιατί είναι τα δικά σου νύχια. Έλα τώρα με τη βρώμα από κάτω να πούμε τα περιποιημένα τώρα στην άκρη. Πήρα να σου πω χρόνια
1: τα
0: πολλά.
1: Τα νύχια μου, τους παρακαλώ, είναι πάρα πολύ περιποιημένα, βαμμένα, εξαιρετικά.
0: Και του Γούλβερ είναι το ίδιο, ναι.
1: Και για σήμερα και για το Σάββατο.
0: Δεν πειράζει. Έχεις τα γενέθλιά σου, σήμερα είναι η μέρα. It is your day today.
1: Ναι, είναι η δική μου μέρα, κανένας
0: όλοι. Ναι, έχει ξεκινήσει από τις 12 το βράδυ βέβαια που... Λοιπόν, περιμένω με χαρά πριν σου πούμε τις ευχές μας, γιατί μας είχες υποσχεθεί ότι θα μας πεις το δώρο που πραγματικά θες. Εκείνο που θα αγγίξει την καρδιά σου.
1: Που θα αγγίξει την καρδιά μου. Ένα δηλαδή μόνο δικαιούμαι.
0: Όχι, ένα από εμάς. Εσύ μπορεί να θες πολλά, αλλά τώρα στο ομαδικό γραμμικό όργιο όλοι έχουμε το χαρτάκι σαν τη σειρά να πούμε στα τυριά. Και δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Σπρώχνει ο από πίσω να πούμε. Το βλέπεις. Δεν θέλουν τη σειρά τους. Οπότε ποιο είναι αυτό το.
1: Άρα
0: το...
1: θα έχω πολλά δώρα.
0: Θα έχει σήμερα δώρα.
1: Όχι. Oh. Πολύ.
0: Θα έχει. Ποιο είναι όμως αυτό που θα, που θα ήταν το καλύτερο σε αυτό που πραγματικά θα ήθελε σήμερα.
1: Σήμερα, κοίταξε. Ναι. Καταρχάς σήμερα δεν θα εργάζομαι. Επομένως. Και αυτό είναι ένα δώρο.
0: Σοβαρά.
1: Έτσι. Έχω πάρει άδεια, βεβαίως. Και... αδειούλα.
0: Και είσαι στο σπίτι.
1: Θα κάνω
0: και...
1: ό,τι γουστάρω για μένα. Φυσικά. Μετά θα πάω τις βόλτες μου. Oh. Θα πάω να κάνω ψώνια. Ναι. Θα βγω για καφέ με φίλες.
0: Τι ωραία. Θα ξεράσω. Ναι, θα ξεράσω. Είναι πραγματικά.
1: Γιατί, επειδή ζηλεύει.
0: Συχαίνεσαι τον εαυτό σου. Δηλαδή, εγώ δεν έχω φίλες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και, και
1: ό,τι... είπες λοιπόν, γι' αυτό σου λέω. Ζηλεύεις που δεν μπορείς εσύ. Αυτό.
0: Ναι, αλλά το δώρο ποιο είναι?
1: Συγγνώμη, δεν είναι όλα αυτά δώρα?
0: Να βγεις, να πας για ψώνια, να πιεις καφέ με φίλες. Έχεις πει τόσες φίλες.
1: Όταν βγω για ψώνια, καταρχάς θα κάνω ψώνια. Επομένως θα πάρω δώρο στον εαυτό μου.
0: Τι χρειαζόμαστε πολύ? Θα πάρεις ας πούμε καινούργια εσώρουχα?
1: Α, μπορώ να πάρω καινούργια ισότητα.
0: Μπορείς, δεν ξέρω, πρέπει να έχουν βγει αυτά τα καινούργια τα νούμερα, τα extra large, κυκλοφορούν.
1: Για μένα εννοείς τα extra small.
0: Για τις φίλες σου ρε παιδί μου.
1: Α, για τις φίλες.
0: Να έχουν ένα κίνητρο να έρθουν για καφέ. Και να σου πω, ο άλλος το σύγχαμα σου έκανε ήδη μια πρώτη εκπληξούλα για τα γενέθλια. Πέρασε η ώρα 12 το βράδυ.
1: Τίποτα, θα φύγει για τη δουλειά ήδη. Τώρα ετοιμάζεται, φεύγει.
0: Είναι εκεί.
1: Νομίζω είναι ακόμα, έφυγε.
0: Α, είναι, δεν ξέρω, εγώ πέτει τις φίλες.
1: Τον έχω κλείσει έξω από το δωμάτιο.
0: Καλά του έκανες, καλά του έκανες, γιατί αυτό το πράγμα να πούμε είναι δηλητήριο ώρες κι αυτός. Δηλαδή και να ανοίξει και το παράθυρο.
1: Είμαι αποκλειστικά δική σου, δεν το κατάλαβες. Έχω κλειστεί στο δωμάτιο και σου μιλάω. Μόνο σε σένα.
0: Και ο άλλος είναι απ' έξω κακομοίρης και γρατζουνάει την πόρτα. Μπας και θέλει να πάει για τσίσα.
1: Δηλαδή... Α, μπορεί και να γρατζουνάει την πόρτα η γάτα απ' έξω.
0: Εσύ,
1: γιατί το συνηθίζει αυτό να ξέρεις. Και... αλλά είναι όντως καταπληκτικό.
0: Πρόλαβες σου είναι χρόνια πολλά.
1: Το γάτι μου. Ναι, πρόλαβε.
0: Σου έδωσε και φυλάκι.
1: Εννοείται, έχω ξυπνήσει νωρίτερα. Ναι.
0: Σου έκανε αυτό το
1: και η κόρη μου. Καλά, αυτό κι αν ήταν δώρο.
0: Ναι,
1: αυτό κι αν ήταν δώρο.
0: Θυμήθηκε ότι είσαι
1: κόρη μάνα. Πριν φύγει. Ναι. Πριν φύγει για τη σχολή, ήρθε, με αγκάλισε, με φίλησε και μου είπε χρόνια πολλά. Αυτό είναι δώρο.
0: Αυτό βέβαια φαντάζεσαι να γινόταν το ίδιο σκηνικό. Ήρθε, με αγκάλισε, με φίλησε και μου είπε θα μου λείψει μαμά. Δηλαδή το βλέπει.
1: Γεια σου, με χαιρετάει, φεύγει.
0: Είναι λίγο πρόβλημα. Λοιπόν. Εμείς από τη μεριά μας τώρα, αν και είσαι μόνο δική μου, τι είσαι με την πιτζάμα?
1: Είμαι, εντάξει, είναι πιτζάμα, είναι ένα t-shirt. Καλά, μην φανταστείς κι εσύ. Μάλλον βάλει τη φαντασία σου, απλά να ουριάσεις.
0: Γράφει εξατμίσεις ο Μίτσος.
1: Έτσι αυτό.
0: Ναι, είσαι με, με το μπλουζάκι εξαπλήσω, ναι. Ο Μίτσος, μ' αρέσει αυτό.
1: Είναι ένα μπλουζάκι που έχει πάνω το τέτοιο, όπως το λένε.
0: Το τέτοιο το έχει το μπλουζάκι.
1: Το αλαφάκι, το μπάμπι. Έχει,
0: το, είναι πολύ στεναχωρημένο, είναι πολύ στενάχωρη.
1: Βγάλω ναι, το... η αλήθεια είναι αυτή, να το βγάλω. Να
0: δηλαδή, φορά έτσι έτσι που είναι η στάμπα του Μπάμπι, είναι τα κέρατα πάνω στο στήθος σου.
1: Του Μπάμπι, είδε. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ναι.
0: Ο άλλος γρατζουνάει ακόμα ο άλλος απ' έξω. Βγάλτε αυτή, βάλε του τάμπο. Βγάλτε. Ωραία, είμαστε με την μπλουζίτσα. Ωραίο, ωραίο, είναι σεξι αυτό, μου αρέσει.
1: Είναι σεξι, ναι, ναι. Και
0: κάτω τι φοράς, ναι. Κάποια φόρμα, ένα κολάν.
1: Ένα κολάν.
0: Σοβαρά, ένα μόνο.
1: Κολάν. Ένα, μου φτάνει, δεν χρειάζομαι δεύτερο.
0: Δεν μας αρκεί ότι σου φτάνει, μας εντυπωσιάζει ότι χωράς και... Τούρτα έχουμε.
1: Τούρτα έχω διαλέξει τελικά.
0: Έλα,
1: εντάξει, την παρήγγειλα.
0: Πες μας γεύσεις.
1: Όχι για σήμερα, το Σάββατο είναι.
0: Ναι, δεν μας νοιάζει. Να ξέρουμε
1: τούρτα
0: τι...
1: είναι Σάββατο. Ναι.
0: Ποιος θα γλύφει τα κεράκια.
1: Α, ποιος θα γλύφει. Λοιπόν, ναι, είναι. Καταρχάς μέσα είναι ανάμεικτη, είπαμε.
0: Ανάμεικτη.
1: Για να καλύψουμε όλους τους ανθρώπους. Α, παιδί, εντάξει, κάποιος δεν ξέρει μόνο σοκολάτα.
0: Ρέγκα, πιονίδι.
1: Ναι, ναι, απ' όλα, απ' όλα.
0: Οι φίλες σου θα έρθουν όλες με το προημινορωικό τους, βλέπω. Οπότε θα τους ευχαριστήσει. Ναι, ωραία.
1: Ναι, ανάμεικτη. Πολύ ωραία.
0: Ανάμεικτη τι, βανίλια, σοκολάτα, τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και ξηρούς καρπούς βεβαίως για το μετά, καταλήξω.
0: Τι είναι το ξηρούς καρπούς για το μετά.
1: Δεν λένε, παιδί μου, ότι τα φουντούκια βοηθάνε, ναι. Σε εσάς τα αγοράκια.
0: Εμένα τι μου το λέω, εγώ δεν έχω ανάγκη ξηρούς καρπούς.
1: Δεν έχεις ανάγκη εσύ, τι μας λες, έλα τώρα.
0: Ρίξω στον άλλο τον κακομύρι που θα γρατζουνάει την πόρτα, έλα τώρα που θέλω εγώ ξηρούς καρπούς. Θες να κάνεις πλάκα μεγάλη. Στο κομμάτι πώς είναι οι γιαγιάδες, ναι. Τώρα σου έρχεται και αυτό σιγά σιγά, πώς είναι οι γιαγιάδες που στείλουν ολόκληρη τη διαδικασία, ναι. Με τη βασιλόπιτα για να κερδίσει το εγγόνι το φλουρί.
1: Α, μπράβο, ναι, μπράβο. Ναι.
0: Στο κομμάτι που θα αντιστοιχεί στον Κωνσταντίνο το Σάββατο,
1: ναι.
0: Να τρίψεις μέσα Βιάγκρα.
1: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Γιατί υποτίθεται ότι η τούρτα, ναι. Είναι έκπληξη, θα την πάρει εκείνος, θα τη φέρει κλπ. Πώς θα το κάνω εγώ αυτό τώρα.
0: Εντάξει, αφού είναι έκπληξη χωρίς να το ξέρεις εσύ.
1: Όχι, είναι έκπληξη χωρίς να το ξέρω εγώ, ναι.
0: Θα πάρεις το ζαχαροπλάστη και θα του πεις δίπλα στο χρόνια στο πολλά. Στο πολλά, για, ναι, να, είναι,
1: στο πολλά.
0: Για να είναι ηρωνικό, ναι. Το καταλαβαίνεις. Θα χώσεις, ναι. Να πούμε 3-4 βιάγκρα μέσα στο κομμάτι.
1: Okay.
0: Και
1: εντάξει.
0: Θα έχετε συνεννοηθεί όλοι, θα δαγκάνει μόνο αυτό.
1: Μόνο αυτός, εντάξει.
0: Ναι, πώς σου φαίνεται σαν ιδέα.
1: Μια χαρά, ωραία τότε.
0: Ωραία, και μετά θα τον βάλετε να στέκεται όρθιος και θα βάλετε πάνω όλα σας τα μπουφάνια άμα δεν έχετε καλό καιρό και εσείς θα συνεχίσετε φιλενάδες, να συζητάτε με τον καφέ σας. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα.
1: Χορεύουμε και λοιπά. Okay.
0: Ναι, ναι, αυτό
1: το σκεφτόμαστε από το Σάββατο.
0: Καταπληκτική ιδέα ήταν.
1: Καταπληκτική.
0: Λοιπόν, και είσαι, και είσαι στα 50 τώρα.
1: Βεβαίως. Όσο και εσύ δηλαδή.
0: Εγώ δεν είμαι ακόμα. Τον Ιούλιο θα γίνω τόσο.
1: Σε λίγο, σιγά σιγά, έτσι όπως το λες.
0: Σιγά σιγά.
1: Είναι όμως σαν να είσαι.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά εσύ στα 50 σου είσαι πολύ πιο γυναίκα από ότι θα είμαι εγώ στα 50 μου. Δηλαδή έχουμε βασικές διαφορές.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Ωραία. Είναι πολύ ωραίο αυτό γιατί είσαι ακριβώς. Θεωρητικά είναι η μέση ηλικία αν ζήσεις μέχρι 100. Που επειδή δεν ζει κανένας. Ναι, το έχουμε περάσει όλοι από τα 35 και μετά, αλλά δεν πειράζει. Τώρα που είσαι ένα βήμα πιο κοντά στην ημινόπαυση, πώς αισθάνεσαι.
1: Κοίταξε, επιτέλους να περιμένω να μπω στην ημινόπαυση, να σταματήσει η καταδρομή των Ρώσων, διότι βαρέθηκα όλη τη ζωή μου κάθε μήνα το ίδιο μαρτύριο.
0: Όχι κάθε μήνα, έχεις ναι, και ένα κενό, ναι. Έχεις την κόρη.
1: Εντάξει, είχα και ένα κενό 9 μήνες, ναι. Από εκεί και πέρα όμως σκέψου ότι μετά την κόρη, από εκεί και πέρα ήταν άχρηστο όλο αυτό. Δηλαδή γιατί κάθε μήνα να ζουριζόμαστε έτσι.
0: Εδώ είναι και ο άλλος που κοιμάται δίπλα σου και είναι άχρηστος συνέχεια. Δηλαδή τώρα και μια φορά το μήνα ο άλλος είναι κάθε μέρα άχρηστος και έχει ξύσει όλες τις πόρτες. Δηλαδή.
1: Απλά ήλπιζε ρε παιδί μου, ξέρεις ότι αν δεν είχα και τους Ρώσους είναι σαν να έχεις 5 μέρες επιπλέον ευκαιρία, ναι. Κατάλαβες, για το σεξ. Ναι.
0: Με ποιον παιδάκι.
1: Αλλά τέλος πάντων. Τι με ποιον, με όποιον ξέρω και έχω και κάποιον.
0: Θυμάσαι που έξινε την πόρτα, τώρα το κάνει με το κεφάλι του. Είναι καταπληκτικό. Να περάσεις υπέροχα. Ναι. Χρόνια πολλά έχεις από όλους μας.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η μπλουζίτσα μετά να μου τη στείλεις φωτογραφία. Αυτό το εξατμίσεις ο Μίτσος με σένα μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εξατμίσεις ο Μίτσος.
0: Δεν το μπορώ. Με τρίγκαρες να πούμε. Δηλαδή πραγματικά.
1: Εντάξει.
0: Σε φαντάζομαι okay. με το μουτσουλούκι της εξάτμισης και πάει, έχω πάθει του βρουτζά. Καταπληκτικό είναι.
1: Εξάτμισης, ναι, οκ.
0: Φιλάκια πολλά και να περάσει υπέροχα με τις φίλες σου που θα πεις καφέ, καθώς θα κάνεις ψώνια και μετά θα πας για άλλο καφέ, καθώς θα κάνεις και άλλα ψώνια και άλλο καφέ, θα γυρίσεις με πολλές σακούλες και πολλά νεύρα στο λέω.
1: Θα γυρίσω κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Όχι, γιατί πολλά νεύρα, είσαι θέτος των οχτώ στα ψώνια.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Δεν καφέ είναι, πίνω καλά, σιγά, μην ησυχείς.
0: Απλά για να βάλεις κάτι στο στόμα. Άνοιξε του την πόρτα του κακομύρη. Το ίδιο πράγμα και κοστίζει λιγότερο.
1: Εντάξει, ωραία, ωραία.
0: Φιλιά πολλά και χρόνια πολλά.
1: Φιλιά, φιλιά, φιλιά σε όλους. Γεια, γεια. Ευχαριστώ.
0: Καταπληκτικό, για να ξέρετε τι θα σας λέω και εγώ στις 4 Ιουλίου που θα έρθουν και εμένα τα γενέθλια, θα γίνω και εγώ 50, θα μου έρθει η εμεινόπαυση. Εμένα νομίζω μου έχει έρθει ήδη, έχει να μου έρθει περίοδος, δεν ξέρω, δηλαδή πρέπει να είναι 49 χρόνια και κάτι, δηλαδή δεν ξέρω τι διάλογο έχει συμβεί. Πρέπει να το κοιτάξω. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, ο Κώστας που λέει καλημέρα μου, σάτε μπιρμπιρούλι. Τι είναι το μπιρμπιρούλι, ρε? Τεταρτούλα σήμερα και έχει ήδη βγει μισό μεροκάματο. Αν και μπήκα αργοπορημένος, λέει, στο μάθημα, πέτυχα ευτυχώς τη στιγμή που ο Ηρακλής έμπαινε σε γυναικωτό γιο του Ευριστέα. Όχι του Ευριστέα. Του Αυγία. Τον Φιλέα. Μην μπερδεύεις, γιατί ήταν πολλούς που έμπαινε. Βέβαια από μια ηλικία και μετά, εντάξει, ο Κώστας έχει ένα δίκιο, εμείς απλά μπαίναμε. Κώστα θα πάει για καφέ με τις φίλες της, η άλλη. Πήγαινε, έμπαινες και εκεί. Εντάξει, είναι λίγο σιτεμένες, αλλά... Έκανε και μια υποσυνείδητη αναφορά χθες το βράδυ για το μυθολόγιο. Να και ο Κυριάκος που λέει καλημέρα κουτσούνια μου, δοχά μου, ετοιμάζομαι για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Και έχω ειδικό άρθρο, Κυριάκο μου, τι δεν πρέπει να πάρετε μαζί σας. Γιατί βγάλανε ένα άρθρο, τι δεν πρέπει να πάρετε μαζί σας. Και έχει μερικά πράγματα που ήθελες να τα πάρεις μαζί. Όπως και εγώ, κινητές βόμβες, μπρόκολα. Δηλαδή δεν μπορείς να μπεις στη συναυλία στο ΟΑΚΑ, παιδιά, με μπρόκολο. Δηλαδή να θες το σνακ να πούμε, πέρα να πάνε να φάνε στα βρώμικα. Έχει καλάσνικοφ, απαγορεύονται αυτά κτλ. Θα έπρεπε να στις άκρες εκεί στα ταμεία, ας πούμε, και τα λοιπά, να έχουν κι άλλους. Δηλαδή να μην περνάτε μέσα με τσαντάκια πάνω από α4 και τα λοιπά, αλλά να κοιτάνε ποιοι είστε, ας πούμε, να κοιτάνε το Instagram σας. Δηλαδή αν έχετε βιντεάκι που στα ανεβασμένες ή ανεβασμένα πάνω στα τραπέζια και χορεύετε, να πούμε, διριντάχτα για να σας πετάνε χαρτοπετσέτες. Δηλαδή πόσο πιο χαμηλά να πέσουμε, αυτό το έχετε σκεφτεί? Ανεβαίνουν πάνω στα τραπέζια και τους πετάνε, να πούμε, χαρτοπετσέτες. Με ποιο άλλο τρόπο, αγορίνα μου, να σου πει η κοπέλα ότι πραγματικά χέστηκθη? Θα έπρεπε αυτά να σας κόβουνε, να μην πάει κανένας. Και να περιμένετε απόξω, να πούμε, κατασκηνωμένοι μέχρι τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση, γιατί αυτό μας νοιάζει τώρα. Η Μετάλλικα είναι το support. Τους έχουμε βάλει εκεί να δούμε πώς δουλεύει η ηχητική στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να, και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Εμένα λέει. Μενίστα, απάνθρωποι και αμέτρητα χασμουριτά. Παναβάλω μία λέξη. Παναβάλω καφέ. Μουτς, μουτς, μουτς, μουτς. Πού τον βάζεις? Να, και ο Σταύρος. Με συγχωρείτε. Πάντοτε όταν λέω Σταύρος βήχω, γιατί έχω κάποιες αναμνήσεις που μου είχε κάτσει στο λαιμό. Ήτανε λίγο παράξενο, το έχω ξεπεράσει από τότε, νομίζω. Που λέει καλημέρα, μουσά τη θεότητα των FM, γκοργοτζόλα επιτρέπετε? Σταύρο, για σένα επιτρέπετε φυσικά, γονέα. Ποιος θα σε σταματήσει, ας πει, τι είναι αυτό, κύριε? Γκοργοτζόλα. Να, περάστε κατευθείαν στα VIPs μπροστά στο James. Και να σου πω κάτι, όχι με τον γκοργοτζόλα. Θα πας με ένα μπαστούνι με τσοβόνε. Να τραγουδάει από πάνω ο James και εσύ από κάτω να κουνάς, να πούμε, την ποδαρίλα σε τυρί. Να νιώσουν την παραδοσιακή φιλοξενία, να πούμε, μην έρθουν τίποτα οι άνθρωποι και... Το καταλαβαίνετε, πρέπει να είσαστε κανονικά, για τη φιλοξενία μας είμαστε γνωστοί. Και ότι είμαστε και τίγκα στους μαλφίμφιμ, αλλά τέλος πάντων. Να και η Γιούλα που λέει καλημέρα στον καλύτερο, στον υπέρτατο, στον ανεπανάληπτο. Να του πούμε και εμείς καλημέρα, Γιούλα μου, και αναφέρει και εμένα στο τέλος. Άκουγα που έλεγες πριν για τους Γάλλοι πριν και το Μάη του 68. Πάντα μπροστά, λέει, ήταν από τον διαφωτισμό κιόλας, όταν τους θεωρούσαν σατανάδες οι πατριάρχες. Επειδή τώρα θα αρχίσει να βύχει ο Σταύρος, ας μην τον συνεχίσω, αλλά δεν ήταν οι μόνοι που ήταν. Γιούλα μου, χίλια συγγνώμη. Γιούλα, που ήταν οι Γάλλοι τότε, δεν ήταν οι μόνοι. Να βάλουμε τα σημεία στίξης γιατί βγαίνει λάθος. Αλλά ήταν μπροστά κι αυτοί. Κάνανε το, και που τον κάνανε το διαφωτισμό, τι καταλάβανε. Έχουνε πρόεδρο το Μακρόν. Δηλαδή, αυτοτιτλοφορείς να πούμε το μπαμπιόλι σου. Τι Μακρόν, βγάλ τον έξω να τον δούμε, να εκτιμήσουμε εμείς αν είναι Μακρόν ή όχι. Τον άνθρωπο να πούμε που έκανε την ονείροξή του πραγματικότητα, φάσωσε την καθηγήτριά του και μετά την παντρεύτηκε. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε να πούμε. Το βλέπετε, είναι λίγο προβληματικό. Και τον κάνανε το διαφωτισμό, σε εμάς δεν έφτασε, δεν ήρθε μέχρι εδώ. Κάτι πιτσιλιές ήρθανε να πούμε. Μετά έγινε και η βιομηχανική επανάσταση, σε εμάς δεν έφτασε, δεν ήρθε εδώ. Κάτι πιτσιλιές. Γενικότερα είμαστε μέσα στην πιτσίλα, αλλά γίνονται πράγματα και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πατάω το 3. Πατάω και το 13 και παιδιά σήμερα δεν δουλεύει τίποτα. Η κατάρα του Ιωάννη. Μετά το τηλεφώνημα στην Ιωάννα. Βλέπετε, η κατάρα δεν έχει γένος, δεν έχει τέτοιο. Είναι μη σου πέσει. Όχι ότι μου έχει συμβεί εμένα να πούμε. Από κάτι φίλους που ξέρω. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα Αλεξανδρούκο, τηλεεργασία σήμερα. Oh, τηλεεργασία, my love, your my love. Και αρχίζει να μου αρέσει πολύ. Και εμένα αρχίζει να μου αρέσει πολύ. Αχ, ναι. Που σπάει η εβδομάδα μου. Ξεκουράζομαι, κοιμάμαι και περισσότερο, λέει, κατά τα άλλα τεταρτίτσα σήμερα και έχουμε λαϊκή. Καλά δεν πάω εγώ. Καλά, και ο άλλος που πάει στη λαϊκή πάει. Και καρδιολόγο το απόγευμα, λέει, και θα πάμε παρέα με τον Πάνο. Τι καρδιολόγο? Τι συνέβη να πούμε, δηλαδή? Τι τον πας στον άνθρωπο να πούμε στον καρδιολόγο? Τι? Μισό λεφτάκι, γιατί αγχώνομαι εγώ με κάτι τέτοια. Θα πατήσω το 3 και το 13. Ποιο καρδιολόγο, λέει, θες πραγματικά να τον τρομάξεις? Πες του Πάνο, το απόγευμα, αγόρι μου, θα πάμε προκτολόγο. Για σένα, σου κλείσα ραντεβού. Δηλαδή, ποιο καρδιολόγο. Μισό λεφτάκι, γιατί αυτά τώρα είναι πράγματα. Θα επικοινωνήσω, όχι τίποτα άλλο, για να πάρει και μία δεύτερη άποψη από εμάς, που είμαστε πολύ καλοί σε κάτι τέτοια. Δηλαδή, στους γυναικολόγους και στα συνεργεία αυτοκινήτων. Πάντα πάω και δίνω μια δεύτερη άποψη. Δεν ενοχλώ, μια ματιά ρίχνω και όλα καλά. Λοιπόν, δοκιμάζω με τον έτερο τρόπο, γιατί ο νούμερο ένα τρόπος δεν παίζει. Για να δούμε. Νάντια μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πού το, ναι, καλημέρα όμως, είσαι σε σπίτι.
2: Είμαι σπίτι, ναι.
0: Α, καλώς την, ναι. Έχεις τηλεργασάια.
2: Yes, yes.
0: Oh. Και είσαι και εσύ με την μπλούζα του Μίτσο με τις εξατμίσεις?
2: Όχι, με ένα άλλο απλό μπλουζάκι.
0: Από άλλες εξατμίσεις?
2: Χωρίς να γράφει. Χωρίς να, δεν έχει κάποια διαφήμιση πάνω.
0: Χωρίς εξατμίσεις μπλουζάκι. Βγάλ το παιδάκι με αυτό. Βάλε ένα καλό.
2: Έχει κάτι λουλουδάκι.
0: Λουλουδάκια από τις εξατμίσεις. Τι διάολο καταλήτη έχετε βάλει? Όλοι οι άλλοι βρωμάνε. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει καταλήτη σε αφρόζο? Κοίτα να δεις.
2: Δεν έχει εξατμίσεις, είναι λουλουδένιο.
0: Ρε εσύ, να σου πω. Τι πρόβλημα έχουν, γιατί πάμε στον καρδιολόγο? Λέει, πονάει η καρδούλα, από έρωτα θα είναι.
2: Όχι, δεν πονάει τίποτα, ευτυχώς.
0: Ναι.
2: Είχαμε κάνει κάτι εξετάσεις και σαν τυπικοί που είμαστε, έχουν περάσει κανένα 2-3 μήνες,
0: ναι.
2: Αποφασίσαμε να τις πάμε τώρα στο γιατρό να τις δει.
0: Κάθε 3 μήνες πάτε στο γιατρό τις εξετάσεις σας? Αυτό δεν είναι τυπικός, αυτό είναι οικολόγερος.
2: Κάναμε μόνοι μας τη διάγνωση.
0: Έκανες, μπήκες στο chat GPT και του είπες πεταρίζει η καρδιά μου, είναι έρωτας ή έφραγμα?
2: Όχι τίποτα, είδαμε ότι ήταν καλές οι τιμές.
0: Ποιες
2: και τιμές? Κρίναμε ότι δεν έχουμε κάτι, αλλά...
0: Θα δώσετε κανένα νεφρό? Πας να αγοράσεις όντως, όπως χθες έλεγες εκείνο το... Θες την προκαταβολή για το σπίτι στη Βάρκιζα που έλεγες? Δεν έχω καταλάβει και, γιατί πάτε στον καρδιολόγο? Πέθανε. Γιατί δεν πήγατε παλιά στον καρδιολόγο, το βλέπεις, ναι. Λέω, γιατί πάτε στον καρδιολόγο. Σ' ακούω, μια χαρά σ' ακούω.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Έβαλα απλά τα ακουστικά, καταλαβαίνεις, για να μπορώ και να δουλεύω ταυτόχρονα.
0: Ναι, ναι, και τα γυαλιά να βάλεις. και τον ωρό, αφού θα πας σιγά σιγά ένα να τα βάζουμε. και θα πάτε για ποιο λόγο, αφού έχετε τις εξετάσεις, γιατί δεν παίρνετε τηλέφωνο.
2: Μας είπε να πάμε να τις δει.
0: Σας είπε να πάτε να τις δει για να τον πληρώσετε. Ενώ από το τηλέφωνο δεν τον πληρώσετε.
2: Α, ναι, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Εκτός αν ο γιατρός σας, να πούμε, ξεκινάει το νούμερό του από 90-11, δηλαδή ναι, εκεί ναι.
2: Συνήθως όταν πας να δείξεις εξετάσεις, δεν σου παίρνουν λεφτά πάλι.
0: Πώς δεν σου παίρνουν, θα σου πάρουνε, παιδάκι μου.
2: Θα μου πάρουν. Τώρα σου κάνει... το κλείσαμε το ραντεβού.
0: Να σου πω, να τον αφήσεις τον πάνω να πάει μόνος του. Αφού θα έχει πάει στη λαϊκή. Εκείνος...
2: Άλλη ναι. Μέρα εγώ.
0: Ναι. Για να δούμε. Αν του πάρει αυτούνου λεφτά, αλλά δεν πάρει εσένα, αυτό σημαίνει ότι σε είδε. Έπαθε κοκομπλόκο, σου εξέτασε λίγο και τα πλαϊνούλια, έβαλε το στιθοσκόπιο.
2: Ξέρεις,
0: στο πλαϊνούλι, άκουσε.
2: Και να τη βγάλω τσάμπα.
0: Να τη βγάλει, θα τη βγάλει αυτό. Εσύ θα είσαι τον τσάμπα, ναι. Θα μοιράσετε του ρόλου. Και τι άλλε εξετάσει έχουμε κάνει, τι δείξανε, α πούμε.
2: Τίποτα, δεν ξέρω τώρα τι θα μας δώσει. Αυτό πιστεύω θα μας δώσει εξετάσεις
0: σήμερα.
2: Έξτρα.
0: Έχεις νεύρα.
2: Έχω
0: σήμερα.
2: Έχω νεύρα.
0: Ναι.
2: Όχι, όχι, καλά είμαι.
0: Όχι, καλά δεν είσαι. Τις άλλες μέρες είμαι καλημέρα σε όλους. Και σήμερα έχεις μια δυσκολία. Δεν ξέρω τι είναι. Φοβάσαι το γιατρό.
2: Κοίτα να δεις.
0: Ναι.
2: Γενικότερα δεν μου είναι ευχάριστο.
0: Ωραία,
2: ούτε κανένας γιατρός.
0: Μπράβο, και τους
2: είχαμε. Αλλά εντάξει, ελπίζω αυτά που θα μου δώσει να μην είναι έτσι επίπονα, να είναι κανένα τρίπλεξ.
0: Επίπονες κιόλας οι διαδικασίες. Έχεις προετοιμαστεί από τώρα για επίπονα μέτρα.
2: Ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Με ταράζουν. Δεν τους θέλω, αλλά τέλος πάντων. Μεγαλώνουμε μάλλον.
0: Μεγαλώνετε.
2: Ναι,
0: η Ιωάννα έκλεισε τα 70 σήμερα. Δηλαδή, και θα πάει με τις φίλες της για καφέ. Πηγαίνουν εκεί στα
2: νεκροταφεία. Είναι πολύχρονη. Είναι πολύχρονη. Ποια 70 και εσύ σταμάτα.
0: Τα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό εννοώ. Με τόσο θα τρέχει για να προλάβει καφέ, ψώνια και τον άλλον που γρατζουνέ από ξανά μπει.
2: Είναι τέλειο αυτό που λέω.
0: Λοιπόν, να σου πω, επειδή σε ακούω ότι είσαι τέλειο, πραγματικά θα ξεράσω. Λοιπόν, επειδή σε ακούω αγχωμένη, ξεπέρνα το παιδάκι μου. Είναι όλα καλά, αφού είσαι μια χαρά να πούμε.
2: Δεν είμαι αγχωμένη.
0: Έλα τώρα, δύο μέτρα γυναίκα. Τι σκέφτεσαι, να σου πει, α πούμε, εντάξει, θα πεθάνει. Όλοι θα πεθάνουμε. Δηλαδή,
2: η βεβαιότητα. Εμένα ήταν ψιλοσυμπαθητικέ οι εξετασούλες μου.
0: Α, τι είδε και έμπαινε.
2: Ναι, έχω ρίξει κάποιε τιμούλε.
0: Ο άλλο, καλά, είναι λογικό
2: άλλο,
0: με
2: ναι,
0: τις ηλικίες.
2: Σίγουρη.
0: Είναι ο ανταγωνισμός. Ο άλλος δεν έχει τιμές. Ο άλλος δεν. Από τιμές έχει μόνο τη λαϊκή.
2: Είναι άτιμος. Ναι. Εκεί δεν ξέρω. Φαντάζομαι θα του πει πιο.
0: Τι θα του πει, να κάνει πιο πολύ σεξ, ας πούμε. Ειδικά τις μεσημεριανές ώρες που πάντα κάτι τέτοια λένε.
2: Είναι στη δουλειά.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι θέμα υγείας. Συγγνώμη, αν ερχόταν ο καρδιολόγος και έλεγε ότι ξέρεις, Νάντια μου, πρέπει ο Πάνος να κάνει τρεις φορές έξι την εβδομάδα με κάποιες άλλες, γιατί είναι κάτι που ομοιοπαθητικά βοηθάει πάρα πολύ στην καρδιά και
2: ρίχνει
0: τα λοιπά.
2: Τις τιμές, ας
0: ρίχνει
2: πούμε,
0: τις τιμές.
2: Ναι.
0: Και θα ερχόταν μετά σε σένα και εσύ θα αναγκαστικά θα ήσουν πάλι μόνο χομπίστρια. Δηλαδή θα κάνει τον ανακύκλο του. Εσύ θα το δεχόσουν, ναι.
2: Όχι.
0: Τι να πεθάνει ο άνθρωπος, να πούμε, επειδή.
2: Και πρέπει δηλαδή, ας είναι Σαββατοκύριακο και πάλι τέτοιες ώρες δεν είναι εύκολες.
0: Δεν γίνεται.
2: Και μεσημέρι και με ξένες.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Εάν ήταν για το καλό του.
0: Για το καλό του μόνο.
2: Τι άνθρωπος είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, θα το σκεφτόμουν ίσως λίγο.
0: Αν θα το σκεφτόμουν ίσως λίγο. Άλλος είναι του θανατά, να πούμε. Και εσύ δεν ξέρω. Παιδάκι μου, πού είναι η αγάπη
2: θα
0: σου.
2: Θα κάναμε ομοιοπαθητική, θα βρίσκαμε μια άλλη λύση.
0: Τι άλλη λύση, να πάει με ξένους. Να πηγαίνει εσύ με κάποιου άλλου τρεις φορές τη βδομάδα, έτσι ώστε να βελτιωθεί η δικιά του. Ναι, ρε παιδί μου, αν σας πει ο γιατρός ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να κάνετε swinging. Δηλαδή να πάτε να ανταλλάξετε συντρόφους.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή να δώσει εσύ τον πάνω σε κάποια ψηλή δίμετρη ερωτομανία, απελπισμένη να πούμε κτλ. Και να σε δώσει και σένα. Εσύ, μια και δεν έχει το μπλουζάκι, θα σε δώσει στο μίτσο με τις εξαθμίσεις για να σου βγει και το μπλουζάκι.
2: Και να έχω κι εγώ γνωστό συνεργεία G.
0: Ναι.
2: Αν μου χρειαστεί.
0: Ναι. Mm. Αυτό θα το δεχόσουν, ναι.
2: Δεν μου αρέσει.
0: Δεν σου αρέσει τώρα, δεν σου αρέσει.
2: Στα πλαίσια της ιατρικής, θα. Ναι, εντάξει, αν έπρεπε να κάνουμε κάποια.
0: Να σου πω.
2: Έτσι, ειδική εξέταση.
0: Δεν θα πας έτσι αρνητική στο γιατρό το βράδυ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Θα μας τα πει.
0: Απόξω, αυτό θα είναι. Αλλά άμα σε δει και σε, με αυτή την ξινή μούρη, να πούμε, και τα λοιπά, το καταλαβαίνεις.
2: Κοίτα να δεις, δεν ξέρω αν θα πούμε και μαζί. Έχουμε μαζί τα ραντεβού, αλλά μπορεί να θέλει να δει τον καθένα μου ξεχωριστά.
0: Καλά, εσύ θα μπεις ξεχωριστά. Πώς θα σε ψαχουλέψει τώρα, δηλαδή, το καταλαβαίνεις. Εγώ, άμα ήμουν γιατρός.
2: Είναι ιατρικό απόρριτο.
0: Ναι, θα μπεις μέσα και ό,τι what happens in the doctor stays in the doctor. Στο λέω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μην πάρω αύριο και έχεις αυτή τη διάθεση.
2: Όχι, φερ παιδί μου, καλά είμαι.
0: Τι καλά είναι, ναι, όχι, καλά είναι, όλοι τα ακούμε.
2: Μήπως δεν έχω ξυπνήσει ακόμα, γιατί ξύπνησα τελευταία στιγμή πραγματικά πριν να ανοίξω.
0: Όχι, ρε. Τώρα είσαι ανοιχτά.
2: Είμαι ανοιχτά μέχρι και το μεσημέρι, είμαι ανοιχτά.
0: Αυτό είναι μάλλον. Έχει ο κόσμο απ' έξω και σε έχει αγχώσει. Ναι. Όχι, δεν θα κλείσει. Θα πα στον γιατρό και κλείνει μετά. Θα πάρω αύριο τηλέφωνο να μου πει πώ πήγανε οι τιμέ σα.
2: Βεβαίω. Να μα πάρει.
0: Τι καινούριε σου τιμέ. Να ξέρω, έχω το παλιό σου τιμολόγιο εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Ήταν και ακριβά μερικά από αυτά. Αλλά το έχουμε.
2: Τα ρίξαμε κάποια, τα ρίξαμε βεβαίω.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Φιλικές τιμές.
0: Και ήθελα, μια και θα πάτε στο γιατρό, να σε χαιρετήσω. Πραγματικά, Νάντια μου, σε χαιρετώ. Μωρή άρρωστη. Πραγματικά. Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά.
0: Και με άφησε, παιδιά μου, το έκλεισε ίδια, δεν το έκλεισα εγώ. Είπε φιλιά και με άφησε έτσι, έολο, θολό. Όγαμο, το πήγε 9. Έλα ρε εσείς να πούμε, μα για δεν μιλάτε και με αφήνετε και ξεπερνάω τα στενά ραδιοφωνικά πλαίσια τα οποία μας πιέζουν. Έκανα το εφέ του, μας πιέζουν. Πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γεμάτη κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά με την επόμενη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Πατάω το 3, πατάω και το 13. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και poke και κάτι τέτοια. Οι γυναίκες, οι άντρες να μην μας κάνετε. Έρχεται ο Μαντράχαλος με το δάχτυλο να πούμε στην πλάτη. Άντε ρε να πούμε μόνο στην πλάτη. Άλλα μέρη δεν έχω να τα βάλω, δηλαδή.

0: Η ώρα του στον Athens Free Radio, πιο βάθια φωνή, Free Radio, είναι 9:07. Μόλις ακούσατε ένα σποτάκι στο pre-production του τουβ. Go! Μπορεί να βγήκαμε λίγο από τα στενά ραδιοφωνικά πλαίσια, τα οποία σαν κορσές μας ενοχλούνε, ενώ τους δικούς μου φροντίζω και τους παίρνω λίγο. Αλλά όπως και αν έχει, επιστρέψαμε, βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με φιβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο, θυμίζω, είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Έχετε πιάσει τα ιατρικά σήμερα. Να, εδώ η Μαρίτα λέει, και εγώ πρέπει να κλείσω, λέει, ραντεβού στον ενδοδοντολόγο. Χαου! Τι είναι το ενδοδοντολόγο? Αυτό δεν το ψεκάζεις με τέζα και πέφτει τα νάσκελα. Το αναβάλω, λέει, εδώ και ένα μήνα. Μου έχει βάλει deadline μέχρι αύριο να πάρω. Πού σου το έχει βάλει? Τι να βάλεις? Παράξενα πράγματα. Παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε target group. Ρε Σταύρο, δεν τους καταστρέφονται ένας, ρε εσύ. Δεν μας νοιάζει για αυτούς, θα χάσουμε τους ακροατές μας.
1: Ναι.
0: Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γορίνα μου. Άντρα,
0: από το στόμα μου το πήρες. Από το στόμα μου το πήρες, ήθελα.
1: Φέρ' το πίσω.
0: Όχι, γιατί θα το πάρεις. Θα το πάρεις και θα το πας στον ενδοδοντολόγο. Δεν στο δίνω εγώ.
1: Γιατί άνθρωπος είναι και αυτός? Και δεν ξέρω και τι καπνοφουμάρει. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
0: Κοίτα, θα κοιτάξεις πόσα χαρτάκια βάζει κάθε φορά που στρίβει ένα τσιγάρο και θα καταλάβουμε όλοι τι καπνό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι από ίκτο είπες όλα αυτά, επειδή τα είπα εγώ πριν, να πούμε. Ότι, αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι, δεν είπες ότι δεν σου λέμε τέτοια. Δεν τα πιστεύω, δεν τα εξωτερικεύω. Οπότε είπα να μην τα καταπίνω άλλο, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Μην αλλάζεις τώρα. Μην αλλάζεις. Έτσι όπως ήσουν παλιά συναισθαλμένη. Να τα καταλάβει.
1: Εντάξει τότε. Ναι. Θα είμαι χαμηλοβλεπούσα.
0: Έτσι είχε πους.
1: Καταπίνουσα.
0: Δεν έχει κανένα τάφο. Ήπτατε ένα τάφο. Γιατί ύπτατε το ταφ? Ποιος έβαλε και φτερακάει το ταφ?
1: Το ταφ να το μαζέψουμε, να το βάλουμε στη θέση του.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι.
0: Άλλη από εδώ χαρά. Τι θα γίνει καθόλου?
1: Αφού πήγε 9 η ώρα, ρε σε Αλέξανδρε, και εγώ υποτίθεται ότι δουλεύω. Αλλά εντάξει, ποιο σχέ, δεν έχει πολύ δουλειά σήμερα.
0: Και τι άλλε μέρε το ίδιο πράγμα πάει 9 και υποτίθεται δεν έχει κάποια αλλαγή. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, έχω το κατάλληλο άρθρο.
1: Ναι. Για πες μου. Μεταξύ, να σου πω και μια παρένθεση. Γρήγορα.
0: Ναι.
1: Πάει χθες λοιπόν ο father στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει,
0: ναι,
1: και μου στέλνει μήνυμα ένας συμμαθητής μου ποιον είδα στο σούπερ μάρκετ και βγάλαμε και selfie. Είναι celebrity. Έβγαλε selfie με το συμμαθητή, τον κυνηγούσε. Σα παρακαλώ να βγάλουμε μια φωτογραφία, σας αγαπώ, μου φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Ο father κυνηγούσε το συμμαθητή ή ο συμμαθητής τον father?
1: Ο συμμαθητής τον father.
0: Ο συμμαθητής είναι λίγο γιούχου.
1: Όχι, παντρεμένος άνθρωπος είναι, και δεν είχε τέτοιες
0: τάσεις.
1: Απλώς του αρέσει ο μπαμπάς μου.
0: Θες να αναφέρω ονόματα τώρα?
1: Όχι.
0: Θες να πάθει έμφραγμα ο Σταύρος?
1: Όχι, καημένος, κρίμα είναι.
0: Γιατί?
1: Να πάει μαζί με τον Κωνσταντίνο, με τον Πάνο στον καρδιολόγο.
0: Μπορώ να σου πω και εγώ. Και ναι, να πάθουν και άλλοι έμφραγμα.
1: Πολλά. Θα κλείσουν σπίτια απόψε.
0: Ναι, αλλά ανοίγουν.
1: Κάτι κάνει κάτι γρουγρού.
0: Τι κάνει? Η κοιλιά σου είναι.
1: Το κινητό κάνει γρουγρού.
0: Οκ. Και κυνηγούσε σαν το Pac-Man, κρουκου, ο συμμαθητής του, το father μέσα να τον φάει σαν φαντασματάκι.
1: Ναι. Τελικά έκατσε ο father, βγάλανε και φωτογραφία.
0: Ναι, αυτός ο συμμαθητής σου έμπαινες?
1: Όχι.
0: Δηλαδή για γαμπρός?
1: Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι, όχι. Είμαστε φίλοι από το σχολείο, από το δημοτικό, τον ξέρω.
0: Δηλαδή σε θεωρεί άσχημη?
1: Όχι, εγώ τον βλέπω πολύ φιλικά από
0: τον
1: τότε.
0: Βλέπεις κιόλας, δηλαδή τον δείχνει ο άσχημος φίλος σου? Αυτό είναι τραγική.
1: Εντάξει, δεν είναι άσχημο το παιδί, μια χαρά παιδί. Απλά δεν είναι στα δικά μου γούστα.
0: Δηλαδή τι έχει να πούμε και δεν είναι στα δικά σου γούστα? Κάτσε ρε εσύ να πούμε. Εδώ κυνηγάει το father, κυνηγάει την μπρίκα, δεν τον βλέπεις? Από παντού.
1: Όχι μωρέ, Απλά τον συμπαθούσε από μικρός, γιατί τον, ήταν, δεν ήταν σαν τους άλλους μπαμπάδες, ναι, ο δικός μου μπαμπάς, ήταν πιο μοντέρνος αυτός και τους, του έκανε εντύπωση.
0: Έλα πιτσιρικά, έλα να πάρει να φάτε ένα παγωτάκι, πάρει να πάρεις και προφυλακτικά και να σου πω κάτι, να πάρεις και την κρέμα της Durex που γλιστράει και να σου πω και κάτι, πάρε και αυτά. Να δείτε κανένα DVD, να πάρετε ιδέες, να πούμε.
1: Καλά, δεν είπαμε, δεν ήταν τόσο μοντέρνο.
0: Λέω τώρα, το έκανα λίγο στην υπερβολή.
1: Και αυτά, ναι.
0: Αυτά έκανε και σ' αγαπάει ακόμα από τότε.
1: Όχι ρε, αφού παντρεύτηκε μια συμμαθητριά μας.
0: Καλή.
1: Καλή, έχω να τη δω από τότε. Τώρα δεν ξέρω πώς έχει γίνει η κοπέλα, αν έχει αλλάξει μετά από 40 χρόνια που έχουν περάσει.
0: Πόσα χρόνια έχουν περάσει.
1: Από το τέλος του σχολείου.
0: Από τότε που είδες την κοπέλα, όχι, μην καρφωθούμε.
1: Από τότε που είδα την κοπέλα πρέπει να είναι 26 χρόνια που τελειώσαμε το σχολείο.
0: Μην πας, μην τη δεις, άστο.
1: Εγώ τελείωσα το σχολείο το 2000, Αλέξανδρε.
0: Πότε
1: δεν το τελείωσα.
0: Το σχολείο?
1: Το 2000.
0: Εγώ ξεκίνησα το στρατό τότε. Κοίτα να δεις. Θες να πας και εσύ στον καρδιολόγο.
1: Μας μεγάλωσες, Αλέξανδρε. Έχει μεγαλώσει γενιές. Εγώ πήγα πρόπερση στον καρδιολόγο και μου έκανε τρίπλεξ, μια χαρά είμαι.
0: Τι σου έκανε?
1: Τρίπλεξ.
0: Τάκ, τρίπλεξ.
1: Τρίπλεξ. Τρίπλεξ.
0: Τάκ, τρίπλεξ.
1: Τρίπλεξ. Μου κάνει τον πράκτορα. Όχι, ήταν

0: να σου
1: στο Twitter. Έχω εδώ τα στήρια τη Μαρίτα.
0: Πείτε μου μια γνώμη.
1: Post-it. Post-it. Post-it. Καλά ρε Μαρίτα, κόλλησες τους σερβερς του Elon. Τι στήθια είναι αυτά. Και τι σου είπε ο γιατρός?
0: Πολιτικά. Ότι είμαι καλά, ότι δεν έχω τίποτα και ότι αν θέλω να συνεχίσω να είμαι καλά, να μην καπνίζω. Αυτό, ό,τι λένε και οι γιατροί.
1: Άντε ρε, με τον καραγκιόζι.
0: Που μπορεί να αναψει τσιγάρο αυτό μετά, ναι. Δεν ξέρω τι έκανε.
1: Μην καπνίσετε, μην πάτε με καμιαν άλλη, ειδικά αν είναι όμορφοι κτλ. Και, θα γυρίσετε σπίτι, θα στεναχωρηθείτε, θα πάθετε τίποτα. Δηλαδή, όλο κάτι τέτοιες λένε, κάτι τέτοιες ιδέες να πω.
0: Όχι, τέτοια δεν μου είπε. Να μην πάω με άλλη δεν μου είπε.
1: Σου είπε να είσαι πολυοργασμική και πολυγαμική, να βγεις έξω.
0: Όχι, δεν ασχολήθηκε με αυτό. Μου είπε ότι είμαι μια χαρά, ότι καλά. Δεν έχω τίποτα.
1: Είχε το στήθος σου σε κοινή θέα μπροστά του και δεν σου είπε τέτοια πράγματα?
0: Όχι, μήπως ήταν τίποτα γιούχου και αυτό, δεν ξέρω.
1: Προφανώς ήταν ομοφιλόφιλος.
0: Μα είναι... το έχεις μπροστά και δεν κάνεις τίποτα. Και δηλαδή πόσο επαγγελματίας πια.
1: Τίποτα δεν κάνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν.
0: Λοιπόν, για πες το άρθρο. Πάμε στο άρθρο τώρα, γιατί χάνουμε ραδιοφωνικό χρόνο. Χάνουμε.
1: Σοβαρά, τώρα τον χάνουμε.
0: Ε?
1: Έχω και το.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς το λένε, το ειδικό το ένθετο, μην το ξεχάσω, τις εξωτερικές ειδήσεις.
0: Ναι, να τις πεις μετά τις 9.30 για να πάρω ένα πελάτη πρώτα, να έχω τελειώσει.
1: Α, οδηγία γιατρού ή.
0: Για να πω και στο reload, πάει.
1: Να ξέρω ότι. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο άρθρο που λέει. Τα 6 πράγματα που οι άντρες ακόμα δεν έχουν καταλάβει για τη γυναικεία σκέψη.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Ναι. Αρχικά δεν είχαμε καταλάβει ότι έχετε και αυτό ίσως είναι μία ένδειξη.
0: Surprise!
1: Όχι ρε γαμώτο. Λοιπόν, η σιωπή σπάνια είναι ουδέτερη. Ενώ συνήθως είναι θηλυκή, είναι η σιωπή.
0: Η σιωπή, είναι δικό μας.
1: Πόσο το σιωπή. Για πολλούς άντρες.
0: Υπονοείς λέει... κάτι για τη φιλικότητά μου?
1: Όχι παιδάκι μου, εδώ ο γιατρός να πούμε είναι ομοφιλόφιλος και το πώς ήταν στο Twitter. Δηλαδή φαντάσου πόσο πώς το λένε, απρόσιτη του φάνηκες. Που σου λέει εντάξει, έχω δει και αν έχω δει, γιατρός είμαι. Αλλά αυτό το πράγμα άστο, θα το γυρίσω. Ναι. Λοιπόν, οι άντρες λέει αντιλαμβάνονται τη σιωπή ως εξής, ότι εξυπηρετεί ένα σκοπό, μια στιγμή για να σκεφτούν, να επεξεργαστούν ή να ρυθμίσουν τα συναισθήματά τους. Αυτό κάνουν οι άντρες.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Οι γυναίκες όμως, λέει, διατηρούν την αίσθηση της σύνδεσης, ενώ παράλληλα αφήνουν χώρο για στοχασμό.
0: Έτσι, στοχαστικές είμαστε, στοχαζόμαστε.
1: Α, δεν είναι ότι έχετε πάθει απλά τη... τι εννοεί, αυτό δεν είναι...
0: Όχι βέβαια, εμείς σκεφτόμαστε 400 πράγματα ταυτόχρονα, Αλέξανδρε.
1: Σοβαρά.
0: Και μπορεί να νομίζετε εσείς ότι έχουμε ένα μαϊμουδάκι στο κεφάλι μας που χτυπάει τα πιατίνια. Αλλά εμείς σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα και πολύπλοκα.
1: Αυτά τα πολύπλοκα μου αρέσουν εμένα. Δηλαδή, ωραία, να κάνουμε μια συζήτηση για να αποδείξουμε του λόγου το αληθές. Λοιπόν, έρχομαι εγώ. Αχ, άγιο είχαμε. Μπράβο, ρε Μαρίτα. Μπράβο, ρε εσύ. Πραγματικά. Δηλαδή, μια στιγμή ευτυχίας. Μην τη σταματάς τώρα. Δηλαδή, πάντα αντιμετωπίζω τις σιωπές σου σαν τις θύμ σου. Μην σταματάς τώρα. Καταπληκτικό. Δώσε silence. Λοιπόν, ναι, μπράβο εσύ, τίποτα, εσύ σιωπάς.
0: Η σιωπή μου προς απάντησή σου. Μη της πας τη σιωπή.
1: Το απάντηση είχε δοντάκι, μην έχει δοντάκι. Η επικοινωνία δεν είναι πάντα γραμμική. Οι άντρες λέει επικοινωνούν με έναν άμεσο στοχοκεντρικό τρόπο, προχωρώντας από το σημείο Α στο σημείο Β.
0: Εμείς θα πάμε λίγο και στο Γ και στο Δ και στο Ε και μετά θα ξαναγυρίσουμε στο Β, αλλά κάτι έχουμε ξεχάσει στο Ζ και πρέπει να το πούμε και αυτό, οπότε...
1: Ωραία τα λες. Να πάμε πίσω στη σιωπή εκείνο που περνούσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν μιλάω.
1: Μπράβο του που δεν μιλάει. Μπράβο του. Και να το τα συναισθήματα είναι κεντρικά, όχι δευτερεύοντα. Πότε δευτερεύτηκες εσύ? Δηλαδή, ψύχαμα. Καταπληκτικό. Όταν μια γυναίκα μοιράζεται κάτι συναισθηματικό συχνά, δεν αναζητά μια λύση. Αντίθετα, προσκαλεί τη σύνδεση. Το ξέρες?
0: Όχι.
1: Ναι, δηλαδή τώρα θες εσύ να συνδεθούμε.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Πρέπει να μου πεις ένα από τα δύο, πώς λέει το άρθρο. Αυτό είναι λογικό, καταλαβαίνω γιατί νιώθω.

0: νιώθεις έτσι.
1: Εγώ να πω ότι καταλαβαίνω γιατί νιώθεις έτσι.
0: Ναι, ναι, για να μου ανοίξεις σε μένα τις πύλες της κολάσεως.
1: Ωραία, μισό λεπτό και να τις ανοίξω.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, τις ανοίγω.
0: Τι.
1: Εντάξει, συνδεθήκαμε νομίζω, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Ωραία, τάκ, χίλια συγγνώμη, είχα το Ethernet και τι να το κάνω. Το φαινομενικό πρόβλημα δεν είναι πάντα το πραγματικό πρόβλημα.
1: Ναι, είναι αυτό το ότι έχεις τίποτα και έχει από κάτω πολλά. Είναι όχι. Τίποτα τίποτα ή τίποτα κάτι.
0: Όχι, όχι, λέει μία ερώτηση όπως εσύ θα μου την κάνεις τώρα, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν μου απάντησες το μήνυμα συχνά
1: αντανακλά. Γιατί δεν μου απάντησες το μήνυμα.
0: Γιατί δεν μου είχες στείλει, το στείλες αλλού. Πού να... Συχνά αντανακλά μία βαθύτερη ανησυχία. Δηλαδή όταν μου λες εσύ γιατί δεν μου απάντησες το μήνυμα.
1: Ναι, εγώ έχω κάνει σενάρια μετά από κάτω.
0: Από πού τα έκανες?
1: Από κάτω τα έκανες.
0: Να σε διαγράψω τελείως. Πώς γίνεται, delete friend. Να κάνεις και σενάρια και από κάτω και από πίσω. Δηλαδή κάνε και ένα μπλοκ.
1: Ναι, γιατί δεν μου απαντάς, άρα δεν με θέλεις, δεν με σκέφτεσαι,
0: ναι.
1: Με ξέχασες, με συχαίνεσαι.
0: Ναι, αλλά κοίτα τώρα, μιλάς
1: με άλλες.
0: Μιλάς όμως, αφού σιωπείς στην αρχή. Καλά, δεν είμαστε.
1: Συγγνώμη, μου πες να με απαντήσω.
0: Και εσύ έπρεπε. Δηλαδή.
1: Παρασύρθηκα, συγγνώμη.
0: Πρέπει να με ρωτήσεις, δηλαδή κάθε φορά που μου λες, ας πούμε, γιατί δεν με απάντησες το μήνυμα, εννοείς, λέει το άρθρο, είμαστε εντάξει. Ναι. Έχει αλλάξει κάτι μεταξύ μας. Θα ξεράσω. Αυτό.
1: Ναι, αυτό. Δεν μιλάω.
0: Μπράβο ρε εσύ, τι καταπληκτικό. Δηλαδή σήμερα πραγματικά έχω δοκιμάσει το Ethernet από 15 μεριές και όλο εκεί μπαίνει. Το να νιώθεις ορατή, πάμε στο τελευταίο, το να νιώθεις ορατή είναι ουσιαστικό. Ορατή. Δηλαδή να σε βλέπω.
1: Ορατή δεν είναι ουσιαστικό, είναι επίθετο.
0: Δεν είπαμε θα σιωπάς όμως, δεν είπαμε. Το είπαμε. Πετάγες όμως. Δηλαδή θες να πεις τη μαλακφή. Σε μένα πρέπει. Τόσοι πελάτες θα σε πάρουν τηλέφωνο. Εγώ γιατί, τι φταίω κακό.
1: Με σένα έχω συνδεθεί αυτή τη στιγμή.
0: Σοβαρά.
1: Η σύνδεση φταίει.
0: Δεν ξέρω, αλλά κάτι μέσα μου μου λέει να σου πω. Είμαστε εντάξει. Έχει αλλάξει κάτι μεταξύ μας. Δηλαδή, γιατί δεν μου απάντησες το μήνυμα. Πού πας και μ' αφήνεις την πουτα. Γύρνα σπίτι. Γύρνα στο τσαρδάκι μας. Μη σκέφτεσαι εμένα. Σκέψου
1: τα παιδιά μας.
0: Ναι, δεν θα λες τα ίδια όμως, μωρή. Να πεις δικά
1: σου. Για τα παιδιά κάθομαι. Να σου πω κάτι όμως, περίμενε. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Είναι διαβάστηκε το μήνυμα ή είναι unread?
0: Είναι αυτό που λέει τι φοράς και σου στρίβω τα βαζάκια enter. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, το να νιώθεις ορατή εσύ είναι πολύ ουσιαστικό για τη σχέση μας τώρα.
1: Δηλαδή,
0: δεν γίνεται να δυνατήσεις και να μην φαίνεσαι, να στέκεσαι πίσω από το σκρίνιο σου και τα λοιπά. Πρέπει να είσαι μοχτάκος.
1: Όχι, πρέπει να φαίνομαι. Να έχω ένα εκτόπισμα.
0: Να στρίβεις από τη γωνία, να έχω βγει εγώ στον μπαλκόνι και να λέω νάτι, έρχεται.
1: Έρχεται να μπαίνω στον χώρο και να με καταλαβαίνουν όλοι. Να γυρνάνε τα κεφάλια που λένε.
0: Έτσι, μπράβο, να ανοίγεις το ασανσέρ, να γράφει άτομα 4 και να γελάνε όλοι. Δηλαδή, καταπληκτικό. Να πηγαίνεις μισή-μισή κάθε φορά. Να δακρύζει ο κατίνος. Τέτοιο πράγμα.
1: Ντροπή σου.
0: Και όλα αυτά τώρα, κοίταξε να τα κάνουμε. Και το λέει το άρθρο, λέει, θα δημιουργήσουμε ειλικρίνεια. Δηλαδή, ναι. Ειλικρίνεια είναι βασικό συστατικό σε μια σχέση.
1: Ισχύει αυτό,
0: ωραία,
1: φυσικά.
0: Όπως, ας πούμε, Μαρίτα, ερωτοτροπήσαμε, ας πούμε, κάναμε το σεξ, ωραία ήταν, εντάξει.
1: Ναι, ωραία, ήταν, ναι.
0: Ξένα ερωτή, ρε παιδί μου, δηλαδή νόμιζα ότι είσαι για παρούπνος.
1: Εσύ δηλαδή, φταίς. Εσύ δεν είπαμε ειλικρίνεια. Εσύ φταίσαμε μόνο ξενέρωτη.
0: Εννοείς ότι δεν σου απάντησα στο μήνυμα και αν είμαστε εντάξει, αν έχει αλλάξει κάτι μεταξύ μας.
1: Όλο αυτό με έκανε ευάλωτη, Αλέξανδρε. Οπότε μου ήρθε σαν να αφαιθώ και να το απολαύσω όπως πραγματικά θα έπρεπε. Και φταίσαι εσύ γι' αυτό.
0: Ρε εσύ, ειλικρινά, πριν που δεν μιλούσες, δηλαδή, τι ωραία που περνούσαμε από τότε που αποφάσεις. Και μια τελική σκέψη. Τώρα που έχουμε λύσει το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τα έχουμε λύσει όλα. Ναι.
0: Δεν έχει να κάνει, λέει, με το τι είναι σωστό και τι λάθος. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Δηλαδή, άμα σου πω από εδώ σωστά είναι. Τάκ! Δεν υπάρχει από εδώ. Τάκ, λάθος είναι.
1: Θα δείξει.
0: Όχι, όχι, θα δείξει. Μήνε. Έχει να κάνει με την αναγνώριση διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας και με το να μάθουμε πώς να ανταποκρινόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον πιο αποτελεσματικά. Αυτό πρέπει να κάνουμε εσύ. Και θα γίνει σύνδεση ευκολότερη και πιο ικανοποιητική.
1: Άρα φταίνε τα μέσα επικοινωνίας. Οι τρόποι επικοινωνίας πρέπει να βρούμε κάτι άλλο.
0: Όχι, φταίει που μου λέει συνέχεια μία από εκεί είναι λάθος. Μη σπρώχνει. Και πώς θα πάρει μπροστά στην κατηφόρα, μα δεν σπρώχνει. Να βγω από μπροστά και να τραβάω.
1: Επομένως θα πρέπει και εγώ να είμαι πιο ανοιχτή.
0: Ναι, ρε, εσύ θα έπρεπε. Γιατί έχουμε, δηλαδή, έχουμε πάρει το κρουστικό δραπανό κατσάβιδο από το sex shop και δεν είναι. Και με όλα αυτά, τώρα είμαστε καταπληκτικά.
1: Ναι. Α, τέλεια, το νιώθω ήδη, νιώθω ήδη την αλλαγή.
0: Είδες, δεν ήταν ότι ήταν λάθος, ήταν ότι ήταν το δικό μου.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι το... και ξέρεις, θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σου.
1: Πες μου.
0: Δεν ξέρω, είναι και... τελικά δεν θέλω.
1: Γιατί?
0: Έχω διαβάσει τους ρόλους διαφορετικά, νομίζω. Αυτό ήταν.
1: Μάλλον κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει. Δεν ξέρω. Η σύνδεση παράγεινε, μάλλον. Παρασυνδεθήκαμε.
0: Έχει συμβεί κάτι μεταξύ μας. Είμαστε εντάξει. Γιατί δεν απάντησες το μήνυμα? Λοιπόν, αυτό μου έχει τύχει. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων. Σε ένα φίλο μου, ναι, σε μένα. Που του στέλνανε μηνύματα στο Facebook. Άνθρωποι που δεν του ήξερε. Και αφού ξεκίνησα να πούμε με διάφορα τριψοειδή, τέλος πάντων και τέτοια.
1: Μετά. Μπήκανε δυναμικά, δεν ήταν για σου τι κάνει.
0: Είχε στην αρχή, αλλά σου λέει αφού δεν απαντάει, ας το συνεχίσω εγώ.
1: Πάμε λίγο πιο επιθετικά.
0: Τρίφτηκε. Να πούμε κάποια στιγμή γέμισε το πιάτο από πάνω με την τυρίλα. Να πούμε και αυτά. Εν τω μεταξύ, ο άλλος ο φίλος δεν απαντούσε. Γιατί και στο τέλος βγήκε και από κάτω, βγήκε και ζημιωμένος και ξεκίνησε. Γιατί δεν με απαντάς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ενώ εγώ σου δίνω τον καλύτερο με αυτό και μοιράζομαι όλα αυτά. Γελίε, δεν απαντάς το. Λέει τέτοιο πράγμα.
1: Καραγκιόζει.
0: Ναι, κάτσε το διάλογο. Ποιο ξέρει, καμιά αδερφή θα είσαι ψυχή. Από αυτέ. Στο τέλο, ο φίλο μου βγήκε ανέραστο γκέι και τέτοιο.
1: Και όλα αυτά επειδή ήταν σοβαρό άνθρωπο και δεν ήθελε να συμμετάσχει.
0: Σοβαρό δεν το λε. Απλά ήταν αυτή άσχημη και. Τέλο πάντων. Ισχύουν αυτά.
1: Βέβαια, για να ήταν καμία με αυτό με προσόντα, θα σου λέω εγώ αν θα απαντούσε ο φίλο.
0: Καμία θα είχε ξεκινήσει ο φίλο. Για δεν απαντά. Δηλαδή η αδικία της ζωής. Τι να φύγει. Πρέπει να στο κλείσω γιατί πρέπει να περάσουμε στις εξωτερικές ειδήσεις.
1: Κλείστο μου γιατί θα με σκοτώσουν εδώ πέρα.
0: Τι να σε σκοτώσουν. Έχεις το συμμαθητή, έχεις το father. Έχεις έτοιμη.
1: Έχω να
0: το προξενιό.
1: Να με υπερασπιστούν.
0: Είναι όλα τι σε νοιάζει να πούμε. Στο κλείνω να περάσουμε σε εξωτερικές ειδήσεις.
1: Να περάσουμε σε εξωτερικές, ναι.
0: Έλα, σταμάτα τώρα, μην μιλάς τώρα άλλο.
1: Καλά, λεμούτς, γεια σου τώρα.
0: Τι, όχι λεμούτς, μέχρι λεμούτς, να περάσει στοματική κοιλότητα, μουτς. Γιατί έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή στην εκπομπή μας, όπου θα εντάξουμε για μία ακόμα φορά εκείνη την καταπληκτική καινούργια μας ενότητα, αν βρω το... πού το ρε γαμώτο. Εδώ είναι. Για να αποδείξουμε ότι δεν κάνουμε τζάμπα τα μπορεί. Εμείς πάμε για στυλιτευτική δημοσιογραφία. Αμέ.
2: Σε εξωτερικές ειδήσεις. Ειδήσεις.
3: Πιπ.

εξωτερικές ειδήσεις εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ξεκινάμε στην Ιταλία. Δήμαρχος έκοψε το Wi-Fi στα σχολεία και τα γέμισε με καλώδια Ethernet. Κάθονται τα ζαβά. Πού να το βάλω? Απαντάνε το ένα το άλλο και τελικά, τέλος πάντων, έχουν τεράστιο πρόβλημα, καθώς έμεινε η ερωτική ζωή των δασκάλων τους στη μέση. Φεύγουμε από την Ιταλία και πάμε παγκοσμίως τώρα. Η τρέλα των Nido από θέματα ενός έτους εξαντλήθηκαν σε 9 εβδομάδες. Για εσάς που δεν ξέρετε, είναι κάτι πολύχρωμα μαλακά παιχνίδια που τα πιάνει στην παλάμη και τα κάνει τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου και σου περνάει το άγχος. Όλα αυτά τα μαλακά μπιρμπιτζόλια που τα βάλει στο χέρι και σου περνάει το άγχος εξαντλήθηκαν. Θα επανακυκλοφορήσουν, τα έχουμε και σε βρακή. Μισός φόρος για όσους έρθουν να δουλέψουν στην Ελλάδα και να δουλέψουν και στο δημόσιο. Ακούστε να δείτε. Μισός φόρος. Το 1/8 του, πώς το λένε, του μισθού, κάτω από το ειδικό αυτό συστηματάκι που ονομάζεται ψάχνουμε μάλθι δασκάλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πήγε με 16χρονο και έκαναν σεξ αρκετές φορές. Μια αμορικάρια. Πού να σου κάνω τα εισιτήρια? Σε εξωτερικές ειδήσεις. Fade out. Τώρα θα παίξουμε το χαλί, άμα παίξει. Go! Go! Να είμαστε και πάλι μαζί και θα πάμε αναγκαστικά στο break, καθώς πρέπει να προλάβω αυτά τα στενά ραδιοφωνικά πλαίσια τα οποία μας πιέζουν, για να επιστρέψουμε να έχουμε ένα ολόκληρο μισάωρο να το εκμεταλλευτούμε όπως του αρμόζει. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα ένα πρωινό με κέφι και ενθουσιασμό τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Λοιπόν, για να δούμε ποια μεγάλη μουσική επιτυχία θα βάλουμε τώρα. Έλα, βάζουμε τούτο που είναι ήρεμο, ωραίο, ρομαντικό.

0: Εντάξει, παιδιά, το ακούσαμε το demo σας. Εντάξει, καλοί είσαστε. Αλλά άμα θέλετε πραγματικά να κάνετε support στην Ανούλα στο sold out, ας πούμε, στο ACA, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, τώρα είναι στοίχη αυτή να πούμε crawl through knives. Βάλε μόνος πόνος. Βάλε μάτια κομμάτια, βάλε ίδια, βάλε και δυο τεράστια ταυραντισμένα γιωμάτα το χαλί. Το χαλί. Και λίγο μπουζουκάκι. Και εμείς επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 10, 25 λεπτά πριν να ολοκληρώσουμε και σήμερα την εκπομπή μας, τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Θυμίζω, για ακόμα ένα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, αλλά δεν το ξέρετε ούτε κι εσείς, και όλοι μαζί τον εψάχνουμε. Ποιος θα τον ευρύ και να τον κρατήσει κιόλας, γιατί να ο Κυριάκος που λέει ρε, η Ιωάννα του παππού έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά. Μίλες του παππού, μίλες ρε εσύ. Παππούς ήταν παλιά να πούμε, τότε που ήταν ακόμα τζόβενο. Τώρα έχει μετεξελιχθεί σε κάτι παράξενο. Έχει περάσει να πούμε, τον πηγαίνουν στους γιατρούς και τους λένε δεν είναι η ειδικότητά μας. Πηγαίνετε το στους αρχαιολόγους. Μην λες τέτοια πράγματα ρε Κυριάκο να πούμε, αφού βλέπεις καρφωνόμαστε. Να και ο Ιωάννης που λέει τι να λέει. Καλημέρα Αλέξανδρε, λέει πού κλείνουμε ραντεβού, λέει, για εξετάσεις. Τρέχω σαν το Βέγκο, λέει, και μπήκα να πω μια καλημέρα σε όλους. Δεν έχω ακούσει τίποτα από το πρωί, μόνο ότι η Νάντια και ο Πάνος θα ανταλλάξουν μηχανικούς αυτοκινήτων. Ιωάννη μου, γιατί τρέχεις αγόρι, μην τρέχεις ρε εσύ. Θα χρειαστεί να φρενάρεις ρε Ιωάννη να πούμε. Και τώρα θα πρέπει να πάμε πάλι στη φυσική που έλεγε για την ορμή. Θα τρέχεις με ορμή να πούμε. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ταμπούρο να σε σταματήσει ρε Ιωάννη. Δηλαδή μην το κάνεις αυτό, καλημέρα.
1: Συγγνώμη, Αλέξανδρε, καλημέρα. Η Ιωάννα του παππού, ο παππούς αυτός που είχε βγει με τις καραμπίνες, ο Σαν Terminator, τα έχει με την Ιωάννα, αμάν φούσκωσαν οι γίγαντες.
0: Αυτός είναι.
1: Περίμενε γιατί.
0: Φούσκωσαν οι γίγαντες. Ναι. Μέσα σου. Θες να.
1: Όχι!
0: Να το κλείσω.
1: Όχι, τους βράζω και έχουν βγάλει αυτό το σύχαμα, την ασπρίλα όταν.
0: Ναι, μου θυμίζει μια φίλη που είχαμε ακριβώς την ίδια συζήτηση κάποτε. Γιατί χτυπάς την πόρτα, είναι μέσα γίγαντες και βράζω την πόρτα. Ναι.
1: Όχι ρε εσύ, το τεινάζω την κουτάλα στο νεροχύτη για να φύγει αυτό το πράγμα το άσπρο που είναι σπουμάντε.
0: Θα σου πω τι παρατήρησα. Ότι και τις τρεις φορές που την τεινάξες, την έχεις τεινάξει maximum τρεις φορές. Είναι μπράβο στον Ιωάννη. Σου έχει μείνει κουσούρι.
1: Είναι συμπυκνωμένα. Φεύγουν γρήγορα.
0: Σοβαρά, Ιωάννη μου. Είναι λεπτομέρειες ανατομικές και που δεν ήθελα να τις ξέρω, αλλά τις μοιράστηκες και τι να κάνουμε. Καλημέρα όμως.
1: Μα μιλάμε για τους γίγαντες.
0: Σιγά γίγαντες τώρα να πούμε. Άντε, πες το ένα να είναι λίγο πιο μεγάλο σε φασόλι από το άλλο. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, είσαι
1: όχι,
0: καλά.
1: Ναι, λοιπόν. Καλά είμαι, φίλε. Εσύ.
0: Φίλε σου δεν υπάρχει εδώ, Ιωάννη. Υπάρχει πολλοί κόσμο που σε συγχαίνεται. Ειδικά το έχει τεινάξει 15 φορές από 3. Λοιπόν, είναι λίγο άσχημο που κάνει 45 φορές. Δηλαδή, εμένα θα μου είχε πιαστεί το χέρι μου. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί τρέχεις από
1: εγώ ανησυχώ. Ανησυχώ. Α, γιατί τρέχω. Είμαι σε άδεια.
0: Ναι.
1: Έχω βγει σε άδεια από την Παρασκευή. Mm. Και τέλος πάντων κάτι δουλίτσες, κάτι ξυπνάω λίγο αργά.
0: Ναι.
1: Έχω ξεκινήσει παράλληλα και μία άλλη δουλειά.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Έλα ρε εσύ και θα βγάλεις πολλά λεφτά και δεν θα έχεις πάλι.
1: Δεν θα βγάλεις πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά για να βγάλεις. Αλέξανδρε, πρέπει να είσαι. Άστο, μη μιλήσουμε γιατί μας ακούει και το ρουσού του.
0: Έλα ρε συνάμε, σιγά, εκεί δεν έχετε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας εκεί στο Πικέρμη, στη Ραφίνα που είσαι. Έχετε.
1: Όχι.
0: Το λιμάνι δεν το έχετε.
1: Όχι.
0: Γέμισε το πρόβλημα.
1: Δεν έχει γίνει. Λένε ότι θα το κάνουν ταχείας κυκλοφορίας. Λένε. Από το λένε μέχρι να γίνει, κάθε καλοκαίρι τον πίνουμε.
0: Υπάρχει η παροιμία που λέει πέσε το κοπέλι, κάνει τις γυράκτσες θέλει. Το θέμα είναι να υπάρχει καλή προαίρεση. Λοιπόν, πες μας την απορία σου τώρα.
1: Την απορία μου, εγώ παρατηρώ, άκουσα την Νάντια που από ό,τι κατάλαβα πήγαν και κάνανε εξετάσεις.
0: Ναι, ρε, χάλια.
1: Και
0: χάλια, δεν.
1: Ναι. Άκουσα το μεταξύ.
0: Πήγε στον καρδιολόγο
1: και τη Μαρίτα που πήγε και έκανε τρίπλεξ.
0: Ναι.
1: Και αυτά, τι γίνεται, γιατί δεν είμαστε καλά.
0: Και δεν είσαι καλά, εσύ καθόλου. Πάνε και κάνουν οι άλλοι τις εξετάσεις τις δικές σου. Δηλαδή, δεν είναι όλοι. Εσύ πότε έκανες εξετάσεις τελευταία φορά.
1: Εγώ εξετάσεις πρέπει να έκανα τελευταία φορά. Ναι.
0: Ήταν αυτός ο αιώνας.
1: Αυτός ο αιώνας ήταν. Ναι. Είπαμε τι, τις εξετάσεις από το στρατό έχω κρατήσει.
0: Ήταν τότε που ο Ρίτζα αγαπούσε την Καρολάιν. Πότε. Ήταν τότε που η Σάλη Σπέκτρα έκλεψε τα βρακιά από τον Έρικ Φόρεστερ και τα έβγαλε στην αγορά τζαμπέ.
1: Θα σου πω, πρέπει να ήταν το 2022.
0: Έλα ρε Θήριο, και έκανες γενικές τέτοιες αυτές τις...
1: Ναι, όλα γενικές.
0: Και σπέρματος.
1: Όλα, η μάντα, τροχαλίες,
0: δυναμό. Είχε ο η μάντα σου και τροχαλίες σπέρμα πάνω. Παράξενες εξετάσεις είναι αυτές. Έχεις κάνει εξετάσεις σπέρματος ποτέ?
1: Όχι, γιατί?
0: Για να δικαιολογήσεις το τι μάλφι.
1: Τι μου θύμισες τώρα, τι μου θύμισες και ήθελα να σου το πω.
0: Έχεις τίποτα κρατημένα?
1: Όχι.
0: Έχεις DNA τράπεζα?
1: Πάμε.
0: Τι? Όχι, πάμε. Πάμε να φύγουμε.
1: Πληρώνουνε.
0: Τι
1: πληρώνουνε?
0: Τι πληρώνουνε για να πάμε?
1: Μπορεί να δούμε και ταινία. Μπορούν να δούμε και ταινία 90's που έχουν καιρό να δούμε.
0: Και θα πάω εγώ να μπω σε ένα δωμάτιο μαζί σου για να δω τι.
1: Όχι το πορνό. Μαζί, βρε πουλάκι μου, μαζί. Δεν θα είμαστε μαζί. Θα είμαστε με άλλες. Θα είμαστε με τη βοηθό του γιατρού της Μαρίτας.
0: Σοβαρά γίνεται αυτό?
1: Με τη βοηθό του γιατρού. Θα έχει μια βοηθό. Τι θα έχει?
0: Έχει βοηθούς. Μπορείς να πεις συγγνώμη, μπορεί να βάλετε ένα χεράκι. Δηλαδή, ζητείς βοήθεια, ρε παιδί. Σαν άνθρωπος, ρε παιδί.
1: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι, επειδή μου αρέσει στα φαντασία, ναι, ότι μπορεί να υπάρχει μια βοήθεια.
0: Και άμα είναι άσχημη?
1: Ψυχολογική βοήθεια, όχι σωματική, όχι εξαπαθής.
0: Κάθεται απόξω από την πόρτα και σου λέει μπορείς αγορίνα μου, μπράβο, τι άντρας είσαι και τέτοιο.
1: Κάπως, όχι, δεν κάθεται απ' έξω, έρχεται μέσα,
0: ναι,
1: και μπορεί να μπαίνει μέσα και να σου λέει μπράβο αρά μου, μπράβο είσαι ντούρος, έτσι σε θέλω, κάπως έτσι.
0: Άμα μπει μέσα και μου πει μπράβο είσαι ντούρος, εμένα Ιωάννη δεν θα μπορώ, δηλαδή όχι κουπάκι δεν θα πετύχω, ούτε το καπάκι δεν θα πετύχω.
1: Ναι,
0: είναι λίγο, θέλω λίγο πιο δαχτυλικό, πιο ρομαντικά.
1: Είναι λίγο. Η αλήθεια είναι ότι αν είμαι ακριβώς στο δίπλα δωμάτιο και ακούσω κάτι τέτοιο, θα ανησυχήσω για εσένα.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να πεταχτώ.
0: Και θα βγεις με την κατάθεση στο χέρι. Ναι. Είστε καλά. Ω, συγγνώμη, σας τράβωσα, Χίλια συγγνώμη, από το άγχος. Λοιπόν.
1: Κάτσε τώρα να σου πω αυτό που θυμήθηκα.
0: Πες μου.
1: Δεν ξέρω τι ημερομηνία, αλλά το 2026 στην Καλιφόρνια.
0: Yes.
1: Θα γίνει ο πρώτος αγώνας ταχύτητας σπέρματος
0: ζωαρίων. Ναι, το είδα, το έχουμε πει εδώ.
1: Α, το είδες?
0: Ναι, ναι.
1: Α, το έχετε πει. Α, έχω προλάβει τα.
0: Αυτό βέβαια δεν έχω καταλάβει, γιατί ξέρουμε ότι εξπενδονίζεται με γύρω στα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, δεν θα.
0: Δηλαδή,
1: ναι, το ξέρω ότι είναι με 120 χιλιόμετρα.
0: Ναι, το ξέρεις.
1: Και ο αερόσακος ανοίγει με 350 χιλιόμετρα.
0: Πού το ξέρεις? Έχει τύχει να είσαι εποχούμενος ή πεζός?
1: Έχω δηλώσει συμμετοχή, ρε η Αλέξανδρε, έλα, δεν το κατάλαβες. Δήλωσε.
0: Πραγματικά.
1: Ναι, και διάβασα τα.
0: Θέλω να βγω και να σταθώ μπροστά σου και να σου πω το μάλθι, με θαυμασμό όμως. Δηλαδή. Και αυτό με την εξέταση του σπέρματος, αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγο. Μπορούμε σπίτι και μετά να πάμε? Ή πρέπει
1: τι
0: να πας
1: μπορούμε σπίτι, να πιούμε ένα ποτάκι?
0: Όχι, τίποτα καθόλου δεν σε θέλω.
1: Α, μπορούμε... Όχι. Όχι. Πρέπει 4 μέρες αποχή. Τώρα τι μιλάμε, για την εξέταση ή για τον αγώνα?
0: Μιλάμε για όλο το σετ. Τι αποχή?
1: Φαντάζομαι ότι πρέπει. Ναι, αποχή δεν θα πας. Τι θα πας? Θα πηγαίνεις κάθε μέρα εσύ και θα. Ανακουφίζεσαι και θα πας την πέμπτη μέρα να κάνεις εξέταση. Δεν θα υπάρχει μέσα υλικό.
0: Άμα
1: θα έχουν εξαφανιστεί όλα.
0: Άμα πάω κατά τα σγραφά. Δηλαδή έχει σημασία. Έχει σημασία και η διάθεση, γι' αυτό το λέω. Ναι, ρε, γιατί δεν μπορώ εγώ? Πώς δεν έχει υλικό? Τίγκα στο υλικό.
1: Μα θα είναι αραιό, δεν θα είναι τόσα πολλά για να πάρει δείγμα.
0: Η καλή σουμάδα. Είναι
1: η σουμάδα,
0: που,
1: ναι,
0: που δεν σου κάνει νιέτς νιέτς. Δηλαδή, αυτές που ξέρουν πόσες μέρες έχω εγώ.
1: Αυτές δεν θα ξέρουν, θα φανεί. Θα το δει ο γιατρός που είναι πιο ειδικός και θα πει ο κύριος Πέτρακας.
0: Δεν
1: ναι,
0: θέλω.
1: Νερουλό είναι.
0: Δεν θέλω να το δει ο γιατρός, θέλω να το δει μια γραμματέας.
1: Η γραμματέας θα βάλει το ταμπελάκι πάνω.
0: Πού θα το βάλει το ταμπελάκι?
1: Πάνω στο κυπελάκι.
0: Τώρα μόλις φαντάστηκα μια γραμματέα με αυτό το πράγμα που βάζανε παλιά τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, το κρούκου κρούκου εκείνο τον πιστόλι, να περνάει και να πατάει τιμές και προσφορά 2-1.
1: Κοίταξε, είναι μια ευκαιρία όταν θα πας στη γραμματέα,
0: ναι,
1: οι οποίες εντάξει, θα είναι, λογικά θα είναι ντυμένες έτσι ωραία, έτσι, ναι, θα είναι εμφανίσιμες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί να μην σε ξέρω, τι θες να είναι?
0: Να μην είναι ντυμένες.
1: Η κυρία Μαριού. Α! Να μην είναι. Ναι. Τι γίνεται, ρε Άλεξα. Είμαστε στην Ελλάδα, δεν είμαστε στο Ακαπούλκο, ξέρω εγώ. Είμαστε...
0: Δεν μπορώ εγώ να κάνω μια κατάθεση σπέρματος να πούμε σε φορολογικό παράδεισο. Θέλω. Θέλω να. Στα Κέιμαν. Τέρμα πια με αυτές τις Πόρσε.
1: Λοιπόν, θες να σου στείλω το link. Κάπου στο Χαλάνδρι είναι αυτό το, αυτή η υπηρεσία.
0: Έχει φορολογικό παράδεισο για καταθέτες σπέρματος στο Χαλάνδρι. Πώς τη λένε, πώς τη λένε. Ραντεβού έχει η κοπέλα.
1: Την Ελένη. Είναι η ΑΔΕ. Σε αυτή την περίπτωση είναι η ΑΣΠΕ.
0: Σοβαρά, ρε εσύ. Μαλακή. Ήταν αλλά η συζήτησή μας, αυτό είναι καλό.
1: Ναι. Ιωάννη, έτσι που λες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και αγχωνόμουν για την καρδιοπάθεια εκεί του Πάνου και της Νάντιας.
1: Και της Μαρίτας. Όχι, η Μαρίτα είναι καλά.
0: Η Μαρίτα έδειξε το μπίζι της στο γιατρό. Ο γιατρός έγινε ομοφιλόφιλος, δηλαδή τον κατέστρεψε τον άνθρωπο.
1: Α, δηλαδή έχουν πρόβλημα ο Παναγιώτης με την Άντια. Αυτό δεν το άκουσα. Ναι, άκουσα μόνο ότι θα κάνουν swinging μεταξύ τους οι μάστορες. Ναι. Αλλά δεν κατάλαβα για ποιο λόγο μόνο οι μάστορες.
0: Τι οι μάστορες, ήταν οι μάστορες γιατί φοράει η Νάντια μια μπλούζα το εξατμής ο Μίτσος.
1: Θεόφιλος.
0: Όχι τη δικιά σου. Αυτή πήγαινε αλλού. Λοιπόν, και να βάλουμε και κοτσαδόρους. Λοιπόν, και πώς το λένε, τον πείραξε αυτό το μπάνι και φτεράκισε η καρδιά του. Γιατί βγήκε έξω τραντισμένος, πέρασε η γειτόνισσα, έσκυψε η γειτόνισσα.
1: Ναι.
0: Φτεράκισε η καρδιά του Πάνου, έστειλε περισσότερο αίμα παντού σε όλο το κορμί. Και όπως όλοι ξέρουμε, ναι, όταν η καρδιά χτυπάει δυνατά και στέλνει περισσότερο αίμα σε όλο το κορμί. Όχι, στα, ναι, στα τρία Ιωάννη σταμάτα. Τα αγοράκια παθαίνουμε υπερεμάτωση σε διάφορα σημεία και μετά τον έπιασε η καρδιά του, τέλος πάντων. Αντί να τον πιάσουν τάθη ή μθη, που είναι λογικό. Και κάτι
1: ωραία,
0: κατάλαβα.
1: Έχω τη λύση λοιπόν για να ηρεμήσει και να του πέσει η πίεση,
0: ναι,
1: για να δει κάτι άσχημο.
0: Ναι.
1: Θα του στείλω μόλις κλείσουμε 5-6 φωτογραφίες δικές μου, ναι, να συγχαθεί τη ζωή του και θα εισέλθει.
0: Στην πανιέρα.
1: Στην πανιέρα, ναι, αυτό, αυτό όπως θέλει.
0: Να συγχαθεί και όλο τον κόσμο, όχι μόνο τη ζωή του και τη ζωή των άλλων. Και τη δικιά σου.
1: Δεν θα ξανα. θα δουλεύει με 50 παλμούς η καρδιά του. Χουμπού. Χουμπού.
0: Άλλη μία.
1: Το κλεισες.
0: Όχι, όχι, περιμένω και άλλη μία γιατί όλα τα κάνεις τρία σήμερα.
1: Α. Χουπού.
0: Και ενώ όλες τις προηγούμενες φορές έκανες τρία, αυτή η φορά έκανες δύο. Δηλαδή, ενώ μας είχε συνηθίσει τα τρία, τα έκανες δύο. Το οποίο είναι παράξενο σαν έκφραση, αλλά μιλάμε για τα ηχητικά εφέ. Κοπάνα μία του λοιπόν, γίγαντες.
1: Μισό λεπτό, κάτσε γιατί έχουν μαζέψει λίγο από αυτό που λέγαμε, ναι, της τράπεζας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το άσπρο είναι. Κάπου... Ναι. Να, κοίτα να δεις αυτό έχουν πάθει τώρα.
0: Κοίτα
1: είναι
0: να δεις,
1: αραιά, είναι νερούλα.
0: Καλά κρασιά.
1: Λοιπόν, ναι, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Να, κοίτα. Ναι, ενώ πριν που ακούγαμε τα αχβαχ.
0: Ναι, ναι. Να σου πω κάτι, Ιωάννη. Μεταξύ
1: μας. Που είσαι και τι κάνεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Μη σταματάς, αγόρινα μου. Έλα, μεταξύ, ναι, μας είμαστε όλοι κάτι. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Μη σταματάτε, ρε. Ιωάννη.
1: Εντάξει.
0: Στείλε και το ηχητικό στον Πάνο. Θα συγχαθεί σίγουρα. Μην χάνουμε περιθώρια. Φιλιά πολλά.
1: Έλα, φιλιά.
0: Okay, θα σου έλεγα καλή όρεξη, αλλά πάλι καλά που έχει καλό καιρό και θα μπορεί να ανοίξει κανένα παράθυρο, να πούμε. Χτυπητούς γίγαντες πρώτη φορά, κόλλα. Να, ο φίλος ο Κώστας που λέει: Αλέξανδρε, γιατί έχεις βαλθεί να βγάλεις όλους τους παντρεμένους άνδρες ακροατές. Μόλις πάτησα μια τούρτα κόβοντας γκαζόν από σκύλο που μάλλον κατεβαίνει σε αγώνες MMA. Αυτό επιτρέπεται. Και δεν έχω βαλθεί εγώ. Κάτσε ρε Κώστα. Όπα, όπα, γιατί ο Κώστας. Μισό λεπτάκι. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, τι γίνεται. Ο Κώστας μάθαμε ότι μετακόμισε. Είναι και πατάει και σκατ theme που είναι τύχη. Τώρα μετακόμιση μαζί με τύχη. Είναι και πολλά χρόνια με τη σύντροφό του. Και πειράχτηκε κιόλας που παγώ για τους παντρεμένους. Πειράχτηκε. Κώστα, τι συμβαίνει, καλημέρα.
2: Μπιρμπιρούλη μου, καλημέρα.
0: Να το. Και ετεροφιλοφιλικές ξαφνικές τάσεις. Λοιπόν, να σου πω. Είσαι καλά.
2: Ναι, να μου πεις. Είμαι καλά, γλιστράω λίγο. Αν διάβασες το μήνυμα, κατάλαβες, ναι, ναι, γιατί.
0: Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, ναι, για να μοιραστούμε και λίγο από την τύχη σου. Είναι τύχη, λέει, άμα πατήσεις σκάτι.
2: Ναι, εννοείται.
0: Είναι τύχη.
2: Εννοείται. Εκεί τα μετώσα που πατάω κάθε μέρα στα παρτέρια θα πρέπει να έχω γίνει εφοπλιστής.
0: Μα είσαι, αγορίνα μου, είσαι. Λοιπόν, να σου πω, αρχίζω και αγχώνομαι λίγο.
2: Γιατί?
0: Γιατί πήρες το μέρος των παντρεμένων. Σιγά-σιγά.
2: Είμαι και εγώ παντρεμένος.
0: Δεν είσαι παντρεμένος εσύ. Εσύ είσαι ένας δεσμευμένος κατά συνείδηση ενεργένης είσαι.
2: Ναι, ναι, το ακούω.
0: Κάτσε,
2: το ακούω.
0: Πόσες φορές έχεις κάνει το σεξ την προηγούμενη εβδομάδα?
2: Καμία την προηγούμενη
0: εβδομάδα. Είσαι παντρεμένος, όντως, φίλε, συγγνώμη, ναι, ναι, πραγματικά. και αισθάνθηκες έτσι ότι
2: ήθελες να υπερασπιστείς? Μόνος μου δεν μετράει.
0: Ε?
2: Κάτσε, περίμενε, μόνος μου δεν μετράει.
0: Όχι, εκεί δεν είσαι παντρεμένος, εκεί είσαι απλά μαλθή, είναι άλλο πράγμα, μην τα μπερδεύουμε. Συχνά πυκνά αυτά τα δύο συνταυτίζονται, αλλά είναι λίγο διαφορετικό. Και να σου πω ρε Κώστα, δηλαδή τώρα και εσύ γιατί προσβλήθηκες, να πούμε, αισθάνεσαι αυτή την κατάπτωση του?
2: Ρε παιδί μου, δεν προσβλήθηκα, αλλά τώρα γιατί τους βγάζεις όλους κάκολες, ας πούμε?
0: Αφού είναι
2: μήπως λίγο, είναι μια κατηγορία, περίμενε, κάτσε, ναι, να το πάμε λίγο πιο βαθιά. Μήπως ναι, είναι μια κατηγορία,
0: ναι,
2: που ψάχνεις σε τίποτα περίεργες πλατφόρμες και βλέπεις και γουστάρεις?
0: Όχι,
2: λέω εγώ τώρα.
0: Υπάρχουν και χαρούμενοι παντρεμένοι. Υπάρχουν, εντάξει, αυτά τώρα μην λέμε, τώρα εμείς είμαστε στην υπερβολή. Είναι αυτοί που πάνε με τις γυναίκες κάποιων άλλων. Δηλαδή έχει και τα καλά του, έχει και τα θετικά του. Αλλά έχει και τα αρνητικά. Πρέπει να γυρίσει σπίτι, έχει όλα αυτά τα τέτοια. Εσύ έχει κάνει ποτέ εξετάσεις γενικές τέτοιες που? Γιατί σήμερα είναι όλοι άρρωστοι, να μην το παρατηρείς.
2: Κοίτα, εγώ έκανα πόσο πριν, έκανα εξάμηνο, είχα λίγο με τη χοληστερίνη ένα θεματάκι.
0: Ναι, αυτή η χοληστερίνη είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί μου θυμίζει τα ερωτικά μου στάνταρτς. Κάθε χρόνο χαμηλώνουν το maximum.
2: Αν ναι, παρατηρήσεις, ναι, ναι,
0: είναι καταπληκτικό, τέλος πάντων. Και τι σου είπανε να κάνει, δηλαδή?
2: Δεν μου είπαν τίποτα, μωρέ. Δεν το ψάξα πολύ. Ναι. Έκανα απλά εξετάσεις και είδα, ξέρω τις τιμές.
0: Ναι.
2: Ήταν λίγο ανεβασμένη. Οπότε ναι, είπα να κόψω λίγο τα πολλά γλυκά, τα τυριά.
0: Έχεις πάει ποτέ να κάνεις εξετάσεις ούρων, κοπράνων, σπέρματος, τέτοιες αυτές τις ώρες καθημερινές?
2: Ούρων, ναι.
0: Έχεις πάει με το κουπάκι σου πρωί, γεια σας, στην υγειά?
2: Έχω πάει με το κουπάκι μου.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα είχα κάνει και τελευταία φορά, ένιωσα και λίγο άσχημα γιατί το είχα γεμίσει κάπως σχετικά και μου λέει η κοπέλα εκεί, μου λέει, ήταν και
0: ναι,
2: ωραία η κοπέλα,
0: ναι,
2: και μου λέει, κύριε, μου λέει, δεν χρειάζεται, μου λέει, να το πηγαίνετε μέχρι πάνω.
0: Για πού να το πας?
2: Λέω, ήταν πρωί της, ότι καλά δεν χρειάζεται να το γεμίζεις το κουπάκι.
0: Και πού ξέρεις πότε, δηλαδή το γεμίζεις στην αρχή και τα υπόλοιπα τα ρίχνεις έξω, ή ρίχνεις έξω και καταλαβαίνεις ότι αδειάζει, οπότε ρίχνεις τα τελευταία μέσα? Πώς γίνεται αυτή η εξέταση ουρών, δεν το ξέρω.
2: Υποτίθεται, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να το γεμίσεις, βάζεις λίγο μέχρι τη μέση, ας πούμε, ναι, το πρωινό το ούρο.
0: Α, και από πάνω βάζεις αντιγύ και τέτοια, μπορείς να βάζεις και κανέλα, σοκολάτα, ή το πας έτσι σκέτο? Δηλαδή, έχω πάθει το ίδιο πράγμα με καπουτσίνο, γι' αυτό το λέω. Σπέρματος έχεις
2: όχι,
0: κάνει?
2: Όχι, δεν πήγα σκέτο. Όχι, μωρέ, τι σπέρματος θα κάνω, αφού το σπέρμα είναι πολύ...
0: Τι είναι πολύ? Έχεις ακόμα πολύ?
2: Είναι μπράβο, πολύ.
0: Πολύ, θα λέμε, συγκριτικά με τι? Έχει τύχει ποτέ να κάτσεις γυμνός δίπλα σε ένα μισό κιλό ατλακόλ και να δεις το μισό κιλό της ατλακόλ να δηλιάσει?
2: Δεν κάνω τέτοιες συγκρίσεις γιατί θα δηλιάσω, όπως πολύ σωστά λες.
0: Λοιπόν, αυτό θα το κάνουμε μια ιατρική προσφορά της εκπομπής, γιατί πέρα από την πλάκα θα λέμε αυτά και γελάμε, αλλά δεν πρέπει να ξέρεις. Θα επικοινωνήσουμε εμείς, θα βάλω το Σταύρο εδώ μπροστά, να επικοινωνήσει με ένα γενετικό εργαστήριο κτλ. Και θα πάμε να βρούμε μια μαζική προσφορά, να μας έρθει φτηνά, να πάμε να κάνουμε όλοι μαζί εξετάσεις σπέρματος, άντρες γυναίκες.
2: Άντρες με γυναίκες ή...
0: Άντρες με γυναίκες θα είναι πολύ ωραίο, ενδιαφέρον ακούγεται, ετεροφιλοφιλικό. Όχι, εννοώ, ο καθένας, δηλαδή εμείς θα πάρουμε να πούμε και θα πάμε και θα έρθουν και οι φίλες. Τώρα, καθεμιά όπου το σε σακουλάκια, σε ξύσμα από την ταπετσαρία, σε ό,τι να είναι. Αλλά να κάνουμε μια εξέταση, να έχουμε μια άποψη. Δηλαδή, εσύ ξέρεις, ας πούμε.
2: Εντάξει.
0: Πόσα μιλιλίτρα κολυμβητών έχεις μέσα σε κάθε μιλιλίτρο σπέρματος πολιτισμού?
2: Κοίτα, επειδή συνειδητά με τη σύντροφό μου έχουμε πει ότι δεν θα κάνουμε παιδί, δεν με απασχολεί και τόσο.
0: Τι δεν σε απασχολεί?
2: Οπότε δεν με απασχολεί καθόλου, βασικά.
0: Ναι, πρέπει να σε
2: απασχολεί. Το αν είμαι γόνιμος, το αν δεν είμαι γόνιμος, το...
0: Ναι, εσύ θα
2: σε... Με διαφέρει...
0: Ναι, άρα εφαρμόζεται διάφορες πρακτικές, οι οποίες θα αποκλείσουν.
2: Όχι, απλά με αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι το, πώς να το πω τώρα, το ejaculation στη φάση.
0: Το σεξ. Λίγο,
2: ναι,
0: δεν
2: ναι,
0: σημαίνει από και μετά.
2: Τώρα αν είμαι γόνιμος, δεν είμαι γόνιμος, αν έχω γρήγορα σωματοζωάρια ή είναι αργά, δεν με απασχολεί και τόσο.
0: Αυτό μπορείς να το καταλάβεις αν είναι το σπέρμα σου είναι, που λένε αυτό είναι εξαδύναμο, αδύνατο, δεν θυμάμαι πώς γίνεται. Κάθεσαι λοιπόν και το κοιτάς απέναντι στο πλακάκι. Αν η βαρύτητα τον νικάει και είναι αδύνατον να πάει προς τα πάνω, έχει αδύνατο σπέρμα.
2: Δηλαδή τι, το δυνατό σπέρμα τι είναι? Σπέρμα με μπράτσο, ας πούμε?
0: Αυτό είσαι εσύ. Μπερδεύεις τώρα, είναι το διαφορετικό της υπόθεσης. Λοιπόν, θα το κάνω αυτό. Θα βρούμε ένα γενετικό εργαστήριο και θα πάμε όλοι με μεγάλη προσφορά. Θα συναντηθούμε απ' έξω. Με χαμόλιο.
2: Και ο Σταύρος είναι καλή, ο Σταύρος είναι καλή περίπτωση, γιατί έχει αυτό το.
0: Όχι, δεν
2: το
0: είναι καθόλου καλή περίπτωση. Εμείς μια φορά μονάχα και μάλιστα πιπίλαγε με έναν απαράδεκτο τρόπο. Ενώ τα τραχιά του χέρια λάχνευαν το κορμί μου, αλλά θα έλεγα λίγο γοργά. Δεν είναι καλή περίπτωση. Μετά εντωμεταξύ δεν μου έλεγε ότι με αγαπάει. Γενικότερα φαίνεται καλή περίπτωση, αλλά νομίζω δεν λέμε έχουμε το ίδιο πράγμα, έτσι δεν είναι.
2: Όχι, όχι. Όχι. Εννοώ να κλείσει ο Σταύρος τη.
0: Α, ναι, το έχω.
2: Έχει τη δουλειά να πάμε όλοι μαζί.
0: Ωραία, άστο σε μένα. Δηλαδή, μετά το μεγάλο πάρτι του σταθμού, θα κάνουμε και μια μεγάλη γενική εξέταση ούρων και σπέρματος.
2: Καλά, καλά, μεγάλη παράσταση θα κάνουμε, τι θα γίνει.
0: Θα κάνουμε πολύ μεγάλη παράσταση, αλλά δεν ξέρω ακόμα πότε. Είναι λίγο ακόμα θολό.
2: Εντός καλοκαιριού. Εντός καλοκαιριού.
0: Πάντα καλοκαίρι τις κάνω. Πάντα, γιατί έρχονται οι κοπέλες με τα μπικίνι, με τα μαγιό. Ναι, ναι, αυτό εκεί το πράγμα είναι κάποιο ερωτικό βοήθημα που ακούω.
2: Αυτό το πράγμα είναι το αγαπημένο σου μπορτουροψάλιδο.
0: Πω πω το γουστό. Πω πω πω. Ποια εξέταση, αγορίνα μου. Χώσου. Κολυμπάνε σου λέω. Κολυμπάνε.
2: Έχω αφήσει τον άλλο να κάνει τώρα.
0: Α, ωραία. Πήγαινε να κάνεις και εσύ. Γιατί πρέπει να στο κλείσω στη μούρη.
2: Okay.
0: Άντε να κάνεις και εσύ. Άντε να κάνεις. Θυμάσαι όταν ήμασταν μικροί. Τι ωραία. Δεν υπήρχαν αναστολές. Έβγαινε ο μικρός Γιωργάκης και λέει έκανα. Εννοούσε κακάκια. Γυρνάγανε όλο το σόι. Άντε να κάνεις κι εσύ. Άντε να κάνεις κι εσύ. Τέτοια πράγματα. Ρε γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να, ο Βασίλης που λέει να θυμίσω στον Ιωάννη, λέει που έχει φαντασίωση στη βοηθό του γιατρού, ότι κάπως έτσι είχε φαντασίωση και ο Στίφλερ στο American Pie και όντως του έβαλε χεράκι. Και μη του τα θυμίζεις αυτά, ρε Βασίλη. Αφού ξέρεις ότι του αρέσουν τώρα, δηλαδή μην το κάνεις αυτό. Να και ο Γιώργος που λέει γλυκούλες καλημερίτσες. Με δεκατούλια πονάει ο λαιμός μου, γαμώτο, και είναι ξερός. Άκουτο. Έλα ρε Γιώργο, πονάει. Έχεις δέκατα. Όχι ρε γαμώτο, άλλοι πηγαίνανε άντρας με δέκατα, τώρα το καταλαβαίνετε. Άλλοι πηγαίναν στο γιατρό, άλλοι θα ποθάνουν. Ρε γαμώτο, δεν έχω άλλο χρόνο εδώ πέρα να θεραπεύσουμε το φίλο μας το Γιώργο. Δεν πειράζει ρε εσύ. Ζωή σε εμάς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και σήμερα εδώ στον τηγανιτό φραπουτσίνο. Σας αφήνω, καθώς πρέπει να καθαρίσουμε εδώ το στούντιο, να περάσουμε και ένα βετέξ και όσα βλέπει πεθερά, να πούμε. Γιατί σε 2 ώρες θα έρθει ο Τάκης Φωτίου, ο οποίος δεν ξέρω πότε, πρέπει να επικοινωνήσω αύριο, πότε πάει εκεί στους Eurovisions, πότε μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο, δηλαδή. Τι κάνει αυτό το ακύλα, το οποίο εμένα μου βγάζει κάτι σε μυρωδιά. Είναι ποδαρίλα, μασχαλίλα, προσαγωγίλα, ακύλα. Έχει ένα τέτοιο. Ποια είναι τα ποσοστά μας. 12 με 2, ο Τάκης Φωτίου έρχεται εδώ, θα τον ακούσετε όλοι. Μεγάλος άνθρωπος, τότε καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν είναι εκπομπές. Είναι συλλεκτικά. Και το βράδυ στις 10 η ώρα έρχεται και ο άλλος ο έφηβος. Ο άλλος, το άλλο το τζόβενο, ο Σταύρος, έχει κρίση μέση ηλικίας. Δηλαδή ό,τι κουσούρι έχει ο καθένας, έρχεται και το κάνει εκπομπή. Το οποίο είναι ωραίο. Δηλαδή βγήκα εγώ ρε Σταύρο να πούμε να λέω την εκπομπή χαλαριστήσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να πεις να πούμε τώρα, πρέπει να βάλω το ούτρο. Εντάξει, αν βρεθείτε σήμερα εκεί στο λιβάδι της ζωής σας, την δείτε ξαφνικά. Σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τη χαροπή τζι την ουρίτσα και σας πει ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αμήν. And dance with the devil.
5: Θέλω να ξέρω ποιοι μαλακές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμης ο Μανολάκος. Δεν τα ακούσατε από μένα. Α, ακερά στο ποτάκι. Somebody put something mini in my drink.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

6 μετά τις 6. Εμπιστευτικό είναι και αυτό. Ξεκινάμε κατευθείαν με τα εμπιστευτικά, ξέρετε. Σουξουμούξου που λέγαμε παλιά, αυτό. Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland του 79. Καλησπέρα, Νικηφόρε. Back to the Future αυτό της Τετάρτης, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8 ακριβώς, μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει. Και το επόμενο είναι εμπιστευτικό. Καλησπέρα, Νίκο. Καλώς ήρθες. Free981.fm. Σήμερα λειτουργεί άψογα, να ξέρετε. Χθες ήταν, τον είχε πιάσει λίγο η... Ναι, γκρίνιασε. Σήμερα όμως του δώσαμε ένα τυπονάκι και είμαι έτοιμος. Κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο.

Στο δικό μου κόσμο της αγάπης, in my world of love, Καζανόβα, απίθανο. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο Πέμπτη, να ξέρετε, θερμοκρασιακά θα είμαστε copy-paste με σήμερα. Απλά θα έχουμε λίγο παραπάνω συννεφιά. Καλό είναι αυτό. Γιατί ο ήλιος, ξέρετε. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Μιχάλη από τη μακρινή Βουλγαρία. Έχω κι άλλο ένα εμπιστευτικό εδώ. Καλησπέρα, Ρένα.

Όσοι κινήσετε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, δεν θα το πιστέψετε, αλλά η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού θα σας εκπλήξει ευχάριστα παραλιακά. Εντάξει, το ρεύμα προς τον Πειραιά από την παραλία Καλαμακίου είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Άνοδος λεωφόρου Μεσογείων, τα γνωστά λίγο ή πολύ ξέρετε. Και η άνοδος της Κηφισίας είναι αρκετά καλή, να ξέρετε, να την προτιμήσετε. Και αυτό είναι εμπιστευτικό. Ο φίλος μου Δημήτρης. Here comes the hoot stepper. 94.

Εντάξει, τα έχουμε δει όλα σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ άλλος την άλλη φορά πουλούσε επιστολές του Ιησού. Τώρα εταιρεία χρεώνει 1,99 δολάρια. Τι είναι, δηλαδή ούτε 2 ευρώ το λεπτό βεβαίως για να μιλήσετε με τον Ιησού Χριστό. Τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά. Η τεχνολογική startup Just Like Me λάνσανε μια υπηρεσία chatbot που επιτρέπει στους χρήστες να συνομιλούν με ψηφιακό είδωλο του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, ο σύγχρονος μέντορας σχεδιασμένος να εμπνεύει.

0: πάρα πολύ καλά. Και αυτό εμπιστευτικό, να ξέρετε, ήταν ο φίλος μου ο Νάσος. Don't You Want Me μας ήρθε απευθείας από το 1992. Και για να κλείσουμε γενικά με τα εμπιστευτικά, καταρχάς να καλωσορίσω την φίλη μου τη Σοφία, την Άντια, τον Μανώλη, αρτή αφιχθής και αυτός, και βεβαίως τον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος εμπιστευτικά μου θέλει να ακούσει Μάγκη Σεμπέλο, Summer Lovers. Μας έρχεται απευθείας από το 1983. Οκ.
1: Athens Free Radio στους 98,1.

Τέσσερα αγριογούρουνα μαζί με τα μικρά τους έκαναν την εμφάνισή τους στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας στους Τρακομακεδόνες. Γάμος εντωμεταξύ γινόταν εκεί και κάποιοι απόρρισαν βεβαίως για ποιο λόγο βρίσκονται εκεί τα ζώα. Καταρχάς να σας πούμε ότι οι Θρακομακεδόνες βρίσκονται δίπλα στην Πάρνηθα, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός όχι μόνο αγριογούρουνων αλλά και πολλών άγριων ζώων. Η περιοχή αποτελεί το φυσικό τους βιότοπο, και τους είναι εύκολο να κατεβαίνουν σε χαμηλότερα υψόμετρα όπου η έβρεση τροφής είναι ευκολότερη. Εντάξει, για να μην έχετε απορίες. Καλώς όρισα τον φίλο μου τον Σωτήριο. Jennifer Ass, 1987. Το λατρεύω το συγκεκριμένο. Classic Hits Radio. 98.1.

0: Μαϊκής του Ακομακεδόνες και παντρευτεί λέει ο πρώην μου. Χάθηκε να είχαν εμφανιστεί τότε τα αγριογούρνα. Δεν λέω πια μου το έστειλε. Μου λέει ο Νικηφόρος βρίσκονταν για το τραπέζι με τα αγριογούρνα με δαμάσκηνα. Μια χαρά το πάτε.
1: I like beat free.
2: Yeah, it's awesome. 98.1.
1: All the hits.
3: 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio.
1: Athens Free Radio.
3: Στους 98,1. Here.
1: Feel.
3: Enjoy.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: My Desire. Βρισκόμαστε 35 λεπτά μετά τις 6, ζωντανά στο Free 981 από την Αθήνα. Back to the Future, αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα. Να ξέρετε ότι η Γαλλία επεκτείνει τα γεύματα του 1 ευρώ σε όλους τους φοιτητές ως απάντηση στην οικονομική κρίση. Είναι μια κίνηση με έντονες κοινωνικές προεκτάσεις. Τι γίνεται λοιπόν, η γαλλική κυβέρνηση προχωρά στην καθολική εφαρμογή γευμάτων μόλις 1 ευρώ για το σύνολο των φοιτητών ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης. Το μέτρο που μέχρι πρόσφατα αφορούσε μόνο ευάλωτες ομάδες επεκτείνεται πλέον σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αντιμετώπισης της αυξανόμενης οικονομικής πίεσης που βιώνουν οι νέοι στη Γαλλία, με το κόστος της ζωής να αποτελεί βασικό εμπόδιο στην καθημερινότητά τους, κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να επεκταθεί και εκτός Γαλλίας. Καταλάβατε τι εννοώ?
1: Σωστό, σωστό, σωστό.

Το Fringe from Desire. Ξέρω τώρα όλοι εσείς οι αεξίδες. Εάν τελικά το σηκώσετε, σε λίγο θα το τραγουδάτε. Να είστε καλά όλοι. Εγώ βγαίνει, θα σας πάω τώρα. Ένας υδραυλικός βρήκε θησαυρό 2,4 εκατομμύρια δολάρια σε υπόγειο. Μια ανακαίνιση ρουτίνας, ξέρετε, εξελίχθηκε σε ανακάλυψη.

0: Έσκαβα εγώ κάτω στο σπίτι στο χωριό στην Καλαμάτα. Κάτι πέτρες βρήκαμε και τίποτα παραπάνω μέχρι εκεί.
1: Του θέστην και φταίς ζεστός.

Και εγώ καλωσορίζομαι τη σειρά μου εσάς όλους. Free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου μας ακούτε. Κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο.

Βολή μοιάζει σχεδόν αυτός σκοπός, να ξέρετε, με εκατομμύρια χρηστών να θεωρούν απαραίτητο να αναρτούν κάθε λεπτομέρεια της ζωής τους, σαν να πρόκειται για μια απόπειρα επιβεβαίωσης της ύπαρξής τους. Όσοι επιλέγουν, να ξέρετε, τον αντίθετο δρόμο της μη έκθεσης, καταρχάς ξεχωρίζουν με την απουσία τους. Από την άλλη, η μείωση ή η αποχή από την έκθεση μπορεί να ευνοήσει την ψυχική υγεία, αφού ελαττώνεται ο χρόνος παραμονής μπροστά σε μία οθόνη, ο οποίος αξιοποιείται σε δημιουργικές δραστηριότητες, και παράλληλα βελτιώνεται η αντίληψη για τον εαυτό μας, αφού δεν μπαίνουμε σε διαδικασία σύγκρισης. Πρόσφατη μελέτη που διενήργησε το Τμήμα Κλινικής Ψυχολογίας της Ιατρικής Σχολής του Τσεγκντού στην Κίνα έδειξε ότι η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, η AI, όχι η άλλη, μειώνει την προβληματική χρήση social media, καθώς τα άτομα αυτά διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματά τους και δεν χρειάζεται να καταφύγουν σε ψηφιακή αποτοξίνωση, να ξέρετε.

0: Από τα πιο όμορφα τραγούδια του 1984, Let the Night Take the Blame. Αυτή είναι η Λορίν Μακκέιν. Ένα μόλις τραγούδι μας χωρίζει από το break των 7 και είναι και αυτό εμπιστευτικό, ξέρετε. Έρχεται από τη φίλη μου την Νάντι από Νέα Ιωνία. M equals PB στο Cooperation.
1: Athens Free Radio στους 98,1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Μάλιστα, δύο λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στο Free 981 από την Αθήνα, Back to the Future αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Η Μαντόνα με το Hang Up από το 2005, κουμπάκι χρονομηχανής. Πάμε στις 6 Μαΐου 1978. Το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever βρίσκεται στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts. Θα παραμείνει στην κορυφή για 18 ολόκληρες εβδομάδες. Οι πωλήσεις παγκοσμίου ξεπερνάνε τα 40 εκατομμύρια.

μέσα από το Saturday Night Fever. Walter Murphy το έχει φτιάξει. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα. 6 Μαΐου 2002. Σε ψηφοφορία του Guinness Hit Singles Book, το τραγούδι Bohemian Rhapsody των Queen ψηφίζεται το αγαπημένο των Βρετανών. Στη δεύτερη θέση ήταν το Imagine του John Lennon. Στην τρίτη το Hey Jude των Beatles. Στην

Κουμπάκι χρονομηχανής 6 Μαΐου τώρα. 1969, οι Simon and Garfunkel με το single The Boxer κάνουν ντεμπούτο στα βρετανικά single charts απευθείας στη θέση νούμερο 25. Το άλμπουμ με την ονομασία Bridge Over Troubled Water έφτασε νούμερο 6 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 7 στις Ηνωμένες Πολιτείες και το συγκεκριμένο τραγούδι στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών βρίσκεται στη θέση 106.

Μένουμε στις 6 Μαΐου, απλά αυτή τη φορά από το 1969 πάμε στο 1986 για τη νούμερο 8 στα βρετανικά charts. Είναι η Radi MC με το Walk This Way. Σας θυμίζω αυθεντική εκτέλεση των Aerosmith από το 1970.

Βρισκόμαστε στις 6 Μαΐου 1986 παρέα με τους Rad DMC. Δεν αλλάζουμε ημερομηνία, μένουμε 6 Μαΐου, απλά πάμε ένα χρόνο πίσω. Γιατί σαν σήμερα το 1985 οι Duran Duran κυκλοφορούν το A View to a Kill. Γραμμένο και ηχογραφημένο ως μουσικό θέμα για την ομώνυμη ταινία του James Bond. Να σας πω ότι είναι το μοναδικό θέμα του James Bond που έχει φτάσει στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard 100. Έφτασε επίσης νούμερο 2 για 3 εβδομάδες στα βρετανικά single charts. Επίσης, ένα χρόνο αργότερα, το 1986, το A View to a Kill ήταν υποψήφιο για τα 43ª βραβεία Χρυσής Σφαίρας.

6 Μαΐου τώρα 1998 η Madonna κυκλοφορεί το single Ray of Light. Σαν άλμπουμ το Ray of Light, να ξέρετε ότι έχει κερδίσει 4 βραβεία Grammy. Μπήκε στο αμερικανικό Billboard 200 στο νούμερο 2 και έφτασε νούμερο 1 σε 17 χώρες. Εκείνη την εποχή το άλμπουμ Ray of Light είχε πουλήσει πάνω από 16 εκατομμύρια αντίτυπα και είναι ένα από τα άλμπουμ με τις καλύτερες πωλήσεις από γυναίκα.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα, αφού πρώτα πάμε στις 6 Μαΐου 1984. Στην πρώτη θέση του Billboard 100 βρίσκεται ο Phil Collins με το Against the Lodge. Είναι από το soundtrack της ομότιτλης ταινίας. Έτσι για την ιστορία να σας πω ότι και στη δεύτερη θέση υπάρχει μπαλάντα, εκείνο Lionel Richie με το Hello.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. Here.

Όμορφο. Bonnie M του 1979. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Free 981 από την Αθήνα. 34 λεπτά μετά τις 7. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Να ξέρετε, υπάρχει νέα απόπειρα απάτης. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, στέλνουν μηνύματα που λέει ότι το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα, να το και το link. Και η ελληνική αστυνομία λοιπόν λέει: μη βιαστείς να το πατήσεις, έλεγχε πάντα τον αποστολέα, μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα, μην κοινοποιείς προσωπικά στοιχεία και τραπεζικά βεβαίως στοιχεία. Λοιπόν, τι κάνετε ρε εσείς εκεί, δεν σας προλαβαίνουμε πλέον.

Σας θυμίζω σε λιγάκι θα έρθει στην παρέα μας ο Πάνος Βόλης. Θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στο Σταύρο Μισεχνιώτη μέχρι τα μεσάνυχτα. Και αυτός με τη σειρά του στον Αλέξανδρο Κοντόπουλο μέχρι ο Θεός να βάλει το χέρι του.

Σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο δίωρο. Όπως σας είπα, σε λιγάκι θα έρθει στην παρέα μας ο Πάνος Βόλης. Εμείς θα συναντηθούμε πάλι αύριο, Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε, να κοιτάτε πολύ και με νόημα τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Συνεννοηθήκαμε. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Άλλη μία Τετάρτη εδώ στη θέση μας. Free Radio 98.1 Παναγιώτης Βόλης, Nights Express. Μέχρι τώρα να δείξει 10, όπως συνηθίζουμε τουλάχιστον τις Τετάρτες. Θα παίξουμε τα καλύτερα από τα 90's. Καλό μήνα, δεν έχουμε πει καλό μήνα. Είμαστε σε mood, σε καλοκαιρινό mood νομίζω αρχίζουμε και μπαίνουμε. Σιγά σιγά. Αυτό το Σαββατοκύριακο πάλι λίθα. Έχει λίγο κρυάκι, αλλά τέλος πάντων θα το πάμε έτσι. Καθημερινές θα έχει ζεστούλα. Σαββατοκύριακο λίγο κρυάκι. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Πάμε να ξεκινάμε λοιπόν. Με το γνωστό σηματάκι.
1: The 90s Express.

Λοιπόν, πώς θα κινηθούμε σήμερα? Το πρώτο ημίωρο θα παίξουμε λίγα ποπάκια, ίσως λίγα ολοσκουλάκια, λίγα όμως. Και τα περισσότερα θα παίξουν το δεύτερο ημίωρο. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε εκπομπή με πολύ house, πρέπει. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά request, τα οποία δεν προλαβαίνουμε προφανώς, δεν τα παίξουμε. Όπως επίσης πρέπει να παίξουμε και πάρα πολλά Euro γρηγορόμπιτα. Όπως σήμερα θα παίξουμε το τελευταίο ημίωρο λιγουλάκια. Λιγουλάκια, ωραία λέξη αυτή. Παραγγελίες Βόλης Free, 981.fm. Από εκεί μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Αν είστε όμως στην Αθήνα, στο ραδιοφωνάκι σας, στους 98.1. Πάρε μέχρι και τις 10. Το πρώτο και μεγαλύτερο ίσως φιάσκο στη δεκαετία του 90 ήταν αυτή που ακούμε.

Το αστείο είναι ότι το lip syncing πλέον είναι στανταράκι. Αλλά οκ. Ξεκινάμε με Μίλι Βανίλι.

Εντάξει, αυτό έχει να συμβεί καιρό. Η αλήθεια είναι να κλωτσίσει πρώτη-πρώτη αλλαγή. Αλλά οκ. Μπορεί να τύχε, ρε παιδί μου, μπορεί να τύχε. Μίλι Βανίλι, ενώ τώρα SMC.

0: the money.
1: Snap και Turbo B. Και μάλιστα Turbo B θα έχει και στη συνέχεια σήμερα, γιατί έχουμε και Σεντόρι. Ίδιος ράπερ, διαφορετικό ύφος, άλλη χρονολογία προφανώς.

Εντάξει, δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Αλλά στο τέλος του μήνα είναι μια ωραία μέρα να την έχετε ελεύθερη. Παρακαλώ. Καλησπέρα και στον Τάσο.

Και νομίζω ότι κάπως έτσι θα φτάσουμε μέχρι το διάλειμμα, το πρώτο μας διάλειμμα, στις 8.30. Λοιπόν, λίγο πριν, Happy Mondays. Ξέρετε ότι αυτό το κομμάτι έχει και ελληνικές ρίζες, έτσι.

Καλησπέρα και στην Έφη. Είναι και αυτή η εβδομάδα σήμερα. Θα δούμε και τους πολύ αναμενόμενους Μετάλλικα το Σάββατο. Ελπίζω να μην είναι φιάσκο αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων. Και πρέπει να βρεθεί και εκείνος ο τρόπος με τα διακοποδάνεια που λέγαμε. Απλά θα τα κάνουμε συναυλιοδάνεια εμείς. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, που θα βρούμε τα χρήματα.

Nanji Express, Παναγιώτης Βόλης. Άλλη μια Τετάρτη εδώ στον Φρίζο, 98.1. Όντως, Γιώργο, είπαμε τα διακοποδάνεια θα τα κάνουμε συναυλιοδάνεια. Και το λέω γιατί ήμασταν εμείς οι άνω των Άντα. Δεύτερον ίσως. Είμαστε απλά εξοικειωμένοι με την έκφραση, έτσι, με τη λέξη, γι' αυτό. Κάνουμε συναυλιοδάνειο να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Βέβαια. Το καλοκαίρι μάλλον θα χρειαστούμε και συναυλιοδάνειο και, sorry, διακοποδάνειο κανονικό. Δεν ξέρω πού θα πέφτει η κατάσταση. Και όπως άκουσα σήμερα σε ένα άλλο σταθμό το πρωί, μιλάγανε οι συνταξίου και λένε: η συνταξή, παιδιά, είναι μια χαρά. Τα χρήματα είναι μια χαρά, μας φτάνουν, απλά έχει μεγαλώσει ο μήνας. Δεν φταίει η σύνταξη, ούτε τα χρήματα, ο μήνας μεγάλωσε. Τι ζούμε. Ξεκινήσαμε S-Express, theme from S-Express.

Βεβαίως, καλησπέρα στο Σταύρο. Μου στέλνει φωτογραφία ότι βρέθηκαν χρήματα. Ωραία. Ελπίζω να μην είναι μόνο τσιφάκι, να βγάζει και κάτι.

Οπότε νομίζω καταλήγουμε σε αυτό το λεφτά υπάρχουν που είχε υποθεί κάποτε από έναν γνωστό εθνικό ευεργέτη. Καλή του ώρα. Να δεν ξέρουμε πού βρίσκονται, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε εμείς να ετοιμαστούμε για Ρομπινές τώρα.

Καλησπέρα και στο Σταύρο Μυστεχνιώτη. Θα τον απολαύσετε στις 10. Τι εννοείς δεν ευεργέτης, τι εννοείς δεν ήταν μάλλον ευεργέτης. Λέμε καμιά μαλακία να πέρασε η ώρα.

Ο Γέρμαν Βαν Χίλντεν, τα πιο αγαπημένα. Λοιπόν, έχουμε περίπου 5 λεπτάκια πριν το break. Εντάξει, σίγουρα θα ακούσουμε λίγο Liquid. Και να δούμε τι άλλο λίγο.

20 Fingers. Και όχι, δεν είναι το Geronimo's Mix. Αυτό είναι το Leak It. Καλησπέρα στην Άντια και... Περνάει μηνύματα αυτό το κομμάτι, περνάει μηνύματα.

Νέο πρόγραμμα, νέες εκπομπές, νέες ιδέες. Your Dance Hours. Now on Free Radio. The 90s Express. In 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Στα DEX, ο Παναγιώτης Βόλης.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, πιο γιούρο ώρα. Men's Express, Παναγιώτης Βόλης, Free 98,1 για την Αθήνα, free981.fm. Το site μας για επικοινωνία. Και μιας που είπαμε για επικοινωνία, το κάνετε και μέσω των social του σταθμού φυσικά. Είναι το Men's Express, είναι ο Παναγιώτης Βόλης.

Σύντονες μέρες των Free, στους 98 και 1 μέχρι και τις 10. Στις 10 έχουμε Σταύρο Μυστρινιώτη και ακριβώς τα μεσάνυχτα έχουμε Αλέξανδρο Κοντόπουλο. Ξεκινήσαμε Baby D, Let Me Be Your Fantasy. Αμέσως μετά, Kim Mazel, Jocelyn Brown.

Mix Runaway. Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στον Γιάννη. Βεβαίως καλησπέρα και στη Δέσποινα. Λοιπόν, και τι ετοιμάζουμε, Double Dare.

Λοιπόν, και κάπως έτσι πάμε στο break, στο τελευταίο μας break, το τελευταίο break για σήμερα. Corona, Walking on Music. Και επιστρέφουμε με λίγο πιο γρήγορα BPM. Δεν πάτε πουθενά, εσείς εδώ.

σας είπα, θα ξανακούσουμε Turbo B. Απλά είναι τώρα παρέα με Σεντόρι. Τελευταίο ημίωρο. Καλησπέρα στη Βίκη. Για τον Lens Express της Τετάρτης. Ο Παναγιώτης Βόλης θα είναι και για τα επόμενα 20 κάτι λίγα λεπτά. Και μετά ακολουθεί Σταύρος Μυστεγνιώτης. Έχουμε ανεβάσει λίγο τα BPM λίγο.

Στο μεταξύ λοιπόν σας είπα και τους Ντατούρα πριν, τους οποίους ακολουθώ και βλέπω τα event. Και όχι ότι έχω ψηθεί να φύγω ένα Σαββατοκύριακο να πάω, γιατί είναι τελείως old school Italo Eurodance τα event που παίζουν, ε. Οι οποίοι και οι δύο οι καημένοι είναι είναι midlife crisis, ρε παιδί μου, όπως το λένε. Θα πάρω το Σταύρο να πάμε κάτω από το κύριο.

0: είμαστε στο Right Type of Mood.
1: I'm still with you.
0: Και 7-8 πριν το τέλος. 9 κάτι τέτοιο. 9 νομίζω.

Captain Hollywood Project, αυτό είναι το Flying High. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα προλάβουμε να παίξουμε. Τι θα προλάβουμε. Σίγουρα θα προλάβουμε Master Boy. Άντε να προλάβουμε και το 24/7. Άντε λίγο όμως.

λοιπόν, και για να προλάβουμε, θα κάνουμε την αποφώνησή μας εμείς. Από τις 8 μέχρι και τώρα ο Παναγιώτης Βόλης ήταν μαζί σας, όπως αυτό συμβαίνει κάθε Τετάρτη εδώ στον Freeze 981. Λοιπόν, δεν πάτε πουθενά, ακολουθεί Σταύρος Μυστερινιώτης. Μέχρι και τις 10 θα παίξουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, βάζω Master Boy. Βάζω γεύση από το 24-7. Σας καληνυχτίζω. Ευχαριστώ όλους και όλες για την παρέα. Καλή σας νύχτα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

5 λεπτά μετά από τις 10 εδώ στον Athens Free Radio στους 98,1, Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου. Στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα θα είναι ο Σταύρος Μυστεγινώτης. Τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας και αναγκαστικά θα πρέπει να βάλουμε κάτι από Μετάλλικα σήμερα. Καλό, όχι που μας κυνηγάνε και ολόγια να το κάνουμε, αλλά λέμε τώρα, τραβάτε με και ασκλαίω ένα πράγμα.

για το σχήμα δεν ξέρω, αλλά πάντως τον Chris Isaac, που είναι αυτός που έχει τραγουδήσει το πρωτότυπο Wicked Game. Νομίζω αυτό το μήνα έρχεται εδώ στην Αθήνα για μια συναυλία. Αν δεν κάνω λάθος, θα το ψάξω, χάσει την μπάλα πια. Προσπαθώ να σας πω την αλήθεια, να μην βλέπω τι γίνεται εκεί έξω. Από θέμα συναυλιών εννοώ, γιατί πάρα πολύ απλά, όχι συναυλιοδάνειο. Έχω ξεκινήσει και ψάχνω να βρω να πουλήσω νεφρό, ίσως, δεν ξέρω. Τι έχουμε διπλά γενικά. Αυτά. Αυτή είναι η Kansas που ακούμε τώρα στο Fight Fire with Fire, και να σας πω πώς διάλεξα αυτό το τραγούδι. Πολύ απλά πήγα να διαλέξω το ομώνυμο τραγούδι, εντελώς άσχετο βέβαια που έχουν τραγουδήσει Metallica, και έπεσα πάνω σε αυτό. Και επειδή είμαι πάρα πολύ καλούλης, το ξανακούμε από την αρχή.

Στη συναυλία δεν νομίζω να ακουστεί, αλλά αυτή εδώ είναι η Metallica από το Ride the Lightning του 1984. Αυτό είναι το For Whom the Bell Tolls. Την καμπάνα την ακούμε έτσι κι αλλιώς.

Ελάτε στη θέση μου τότε το μακρινό 1988, όταν έχω πάρει το προηγούμενο δίσκο των Cinderella, το Night Songs. Έχει το συγκρότημα στο εξώφυλλο και όπως και η Twisted Sister είχαν ένα ιδιαίτερο τρόπο ντυσίματος και βαψίματος, οπότε είχες στο μάτι του τα μία πρώτα απ' όλα του δισκάδικου την επίκριση ζωγραφισμένη, ειδικά αν δεν ήξερε τι ήταν αυτό το οποίο αγόραζες εκείνη τη στιγμή. Φυσικά πάντα με τα δεδομένα της δεκαετίας του 80, όχι με τα σημερινά. Με τα σημερινά μας σου λέγανε μπράβο παλικάρι μου, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο.

Είναι σαν να ακούω το Σωτήρι που είναι ακόμα στο πατάρι να διαμαρτύρεται και να λέει δεν θα κάνω, δεν τα αντέχω άλλο, θα κατέβω. Αλλά δεν έχει καλά, τι να κάνει ο άνθρωπος. Σωτήρι, κουράγιο. Να πω καλησπέρα στον Αλέξανδρο τον Πέτρακα, στο Γιάννη τον Μουτσόπουλο που μας ακούει από τις Βρυξέλλες και θα τον ακούσετε αύριο εδώ αυτή την ώρα στο Athens Free Radio, στον Αλέξανδρο Κοντόπουλο που ακολουθεί αμέσως μετά. Στο Σάκη, στο Γιάννη, στην Κατερίνα, στη Μαρία, στη Ματίνα, στην Άντια, στο Μπάνο, στην Αρχοντούλα, στη Βίκη, στο Γιώργο, στο Χρήστο, στον άλλο Γιώργο, στον άλλο Γιώργο, στη Μαρίτα, στον άλλο Χρήστο, στον Ταξιάρχη. Εάν ξέχασα κάποιον, συγγνώμη, αλλά αμέσως μετά.

Από το 1986 αυτός ήταν ο πολύ αγαπημένος μου Ozzy Osbourne και το Sad in the Dark. Τώρα βέβαια που το σκέφτομαι, μετά από όλα αυτά που έλεγα για Twisted Sister και Cinderella, θα με παρεξηγήσετε, όχι δεν το εννοούσα έτσι το πολύ αγαπημένος μου, εννοώ μουσικά πάντα. Και επειδή έχω μάθει ότι εκεί έξω κάπου γίνεται ένας αγώνας ποδοσφαίρου, δύο, δεν ξέρω εγώ τι, εγώ μπορώ να βάλω τη μουσική που θέλω. Όχι πως με εμποδίζει τις προηγούμενες μέρες κάποιος άλλος, ας πούμε, να κάνω κάτι ανάλογο, αλλά τώρα έχω ένα πάτημα ακόμα. Άλλο ένα από Metallica. Αυτό νομίζω θα παίξει στη συναυλία. Δεν ξέρω, φήμες ακούγονται, θα δούμε. Και ναι, πριν ξέχασα τον Κωνσταντίνο και τον Δημήτρη. Και τον Νικόλα.

Είπαμε, θα βάλω ό,τι θέλω, έτσι. Αν και φαντάζομαι ότι παίζει να μην με αφήσουν να μπω στην συναυλία. Αυτή δεν είναι η Megadeth.

Να πω καλησπέρα στον Πάνο που μας ακούει από τον Καναδά. Και από τον Καναδά στέλνει χαιρετίσματα στη Χαριτίνη, στον Νικόλα, στον Άλεξ και στον Αντρέα.

Προσπαθώ να μάθω αυτή τη στιγμή ποιο είναι το σκορ. Και για να το πιάσω από την αρχή, προσπαθώ να μάθω ποιες ομάδες παίζουν, αλλά δεν βοηθάει η ομάδα που μπήκα. Κάνουν casting αυτή τη στιγμή για τους μπασκετμπολίστες.

Έχω χάσει λίγο την μπάλα. Οι μεν μου λένε ότι παίζει η ομάδα, παίζουν δύο ομάδες ποδοσφαίρου, οι άλλοι δύο μου λένε ότι παίζουν δύο ομάδες μπάσκετ. Μήπως τελικά έχουμε δύο αγώνες? Θέλω ενημέρωση από το κοντρόλ. Αν ήμουν τώρα ο Πέτρακας, θα είχα πάρει τηλέφωνο παντού, μέχρι και στο γήπεδο. Στο ΑΚΑ δεν είναι, νομίζω.

Για να καταλάβετε τι τραβάω, είπα πριν ότι δεν ξέρω ποιοι παίζουν και πού παίζουν. Θα έλεγα και τι παίζουν, αλλά τέλος πάντων μπάσκετ εννοώ ή ποδόσφαιρο. Έχω τον Αλέξανδρο, ο οποίος μου λέει ότι παίζει η Α2 βόλεϊ γυναικών Φιλανδίας. Η Αρχοντούλα λέει ότι παίζει, ποιος παίζει. Το χάσα το μήνυμα, μισό λεπτό να το δω. Bayern Paris 0-1. Καλά το διαβάζω, ναι. Έχω και πρεσβειοποίηση, τι να κάνω, άνθρωπος.

Η Κατερίνα μου λέει πιο ακαλές και έρχεται ως απομηχανής θεός ο Γιώργος Μολφέτας και μου λέει ο άνθρωπος, ο νορμάλ, ένας αγώνας στο ΟΑΚΑ και ένας στη Γερμανία στο Μόναχο. Βέβαια δεν μου λες Γιώργο τι παίζει ο καθένας που, αλλά καταλαβαίνω από αυτά που είπαν οι προηγούμενοι. Η ομάδα της Φιλανδίας τελικά που παίζει,

Με κάθε επιφύλαξη μεταδίδω αυτό που διαβάζω, ότι ο Παναθηναϊκός έχασε. Δεν μου λέτε με ποιον έπαιζε, με την ομάδα της Φιλανδίας. Δεν ξέρω ρε παιδιά, πείτε μου, δηλώσαν και εμένα, του κακομύρη που δεν έχει ίντερνετ εδώ, δεν έχει μια τηλεόραση. Έχει όμως εισιτήριο του Μετάλλικα.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές που βλέπω σε ένα συγκεκριμένο site είναι από τραγικές έως ληστρικές. Είπαμε, δεν θες να πας, δεν μπορείς να πας γιατί κάτι σου έκατσε. Έτσι όπως το πας, θέλεις να σου κάτσει ο άλλος για να πάρει το εισιτήριο, δηλαδή ντροπή. Επειδή αυτό από το Παρεωμένια δεν έχει ξαναπαίξει στην εκπομπή, θα το ξαναβάλω από την αρχή, είναι η Def Leppard και το Fooling.

Η Αρχοντούλα μου γράφει ότι είδε κάπου σήμερα εισιτήριο να πωλείται προς 2.100 ευρώ. Σε λίγο θα δούμε και ανταλλαγή με τριάρι στο Παγκράτη.

δείτε με Κυψέλη, μην πάρετε, γιατί δεν θα έχετε που να παρκάρετε. Βέβαια στο Παγκράτη πάλι δεν θα έχετε, αλλά τέλος πάντων. Βρείτε κάπου αλλού τώρα. Λες και θα έχουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο να παρκάρουμε κάπου.

Να ξαναβώ, καλησπέρα σου Γιάννη, το Μουτσόπουλο. Δεν ξέρω Γιάννη πώς αντέχεις, αλλά εντάξει. Έχω και τον Παναγιώτη το Βόλη, ο οποίος μου κάνει ανάλυση για τα φωνητικά του Τζο Έλιοτ στο προηγούμενο τραγούδι των Def Leppard που ακούσαμε. Παναγιώτη, περιμένω αντίστοιχη ανάλυση, τις διαφορές ή τις ομοιότητες ανάμεσα στο Sammy Hagar που ακούσαμε πριν με τους Van Halen και το Can't Stop Loving You και σε αυτό που ακούμε τώρα στο Jump, που εδώ βέβαια δεν είναι άλλος στα φωνητικά εκτός από τον David Lee Roth, ο οποίος τα κονόμησε πρόσφατα, είπαμε.

για όσους δεν άκουσαν την εκπομπή της Δευτέρας, να θυμίσω ότι ο David Lee Roth πούλησε τα δικαιώματα, πακέτο όλων των τραγουδιών που είχε γράψει και για τους Van Halen και για, για τον εαυτό του, όπως αυτό εδώ που ακούμε. Πάντως είναι πολλοί καλλιτέχνες που έχουν πουλήσει όλη τους τη δισκογραφία, τα δικαιώματα για όλη τους τη δισκογραφία. Και δεν ξέρω, θα μου πεις, δεν μπορείς να πεις το μυαλό του άλλου και να καταλάβεις τι ακριβώς και θέλει να κάνει, αλλά φαντάζομαι ότι έτσι κι αλλιώς ήθελαν να αποκτήσουν χρήμα κάποια στιγμή και αυτό ήταν ένα βιοποριστικό, πώς να το πω τώρα, καταλάβατε τι θέλω να πω, άμα δεν καταλάβατε. Μετά το επόμενο on, γιατί τώρα πρέπει να ξαναβάλω το ρόλο από την αρχή, τον έχω καταστρέψει τον David Lee Roth.

κάποια στιγμή όταν είχε κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι των POD, είχα κάτσει και είχα ακούσει, είχα δώσει βάση στους στίχους. Ειλικρινά, δεν ήξερα αν έπρεπε να κλάψω ή να γελάσω. Λέγεται Goodbye for Now και πρέπει να δώσετε την επόμενη φορά που θα τα ακούσετε σημασία στους στίχους. Και θα καταλάβετε και ποιο λόγο. Αυτή εδώ είναι Linkin Park, Breaking the Habit.

Δεν ξέρω αν έχουν σχέση με την ομάδα βόλεϊ που έλεγε πριν ο Πέτραγας. Πάντως αυτή εδώ είναι η 69 Eyes, είναι από το Ελσίνκι, από τη Φινλανδία δηλαδή. Και αυτό εδώ λέγεται Lost Boys, ενώ αυτό εδώ το τραγούδι που ακούμε. Lost Boys.

Μόλις συνειδητοποιήσω ότι δεν έχουμε παίξει κανένα τραγούδι του Metallica σήμερα. Ναι. Και θα ήμουν ασυγχώρητος αν δεν βάζαμε τουλάχιστον ένα τραγούδι του Metallica. Πλάκα κάνω, εντάξει, θα βάλουμε Metallica, αλλά πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που είμαστε μαζί για τις προηγούμενες δύο σχεδόν ώρες. Ευχαριστώ που ανοιχτήκατε λίγο την όλη κατάσταση τη σημερινή. Και η Metallica που τους έχω εκμεταλλευτεί. Μουσικά πάντα, έτσι. Θα τα ξαναπούμε πάλι την Δευτέρα ακριβώς στις 10. Ελπίζω η συναυλία να είναι αντάξια αυτών που περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε εκεί. Και να βρούμε να παρκάρουμε κάπου εκεί κοντά. Καλό βράδυ σε όλους, για χαρά.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Ακριβώς 5 μετά τις 12, καλησπέρα σας. Αλκιονίδες νύχτες για ένα ακόμα φράδι Τετάρτης, εδώ, στον Athens Radio 98,1. Ένα δύο ώρο ταξίδι γεμάτο νοσταλγία και επικοινωνία. Πάμε, ξεκινάμε. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κοντόπουλος.

γράφετε free989.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε το πεδίο και τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε να μου στέλνετε και στο Facebook Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως το ακούτε, Κοντόπουλος με K-O-N-T, φωτογραφία του Simple Man. Και ενώ σήμερα ο Παναθηναϊκός μας την έκανε, όσοι ήμασταν στο γήπεδο ξενερούσαμε λιγάκι. Ήταν ευκαιρία να πάνε οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι στο Final Four με 3-0, με σκούπα δηλαδή, αλλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να περιμένει έως την Παρασκευή, όπου... και όχι όποτε, όπου είναι το σωστό.

δώσει ένα ακόμα μάτσο με τη Βαλένθια και αν κερδίσει τότε θα είναι αυτός που θα πάει στο Final Four. Αν δεν κερδίσει, τότε θα υπάρξει και πέμπτο μάτς, αυτή τη φορά στην έδρα της Βαλένθια. Νομίζω ότι τρίτη θα γίνει το μάτς αν χρειαστεί. Και είναι αυτό που λέμε, μακάρι να μην γυρίσει σειρά στη Βαλένθια. Μακάρι να μην γυρίσει εκεί. Ήταν οι Σκόρπιονς, ακούσαμε In Trance.

Λοιπόν, καλημέρα στην Έφη που είναι η Εφιάντητο εδώ. Καλημέρα στην Έφη. Καλημέρα στον κύριο Τζόρτζ Γεωργίου. Ιδανικός καιρός λέει για κοντομάνικα και αλκιονίδες νύχτες. Χαιρετίζουμε στην παρέα. Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Ιδανικός. Καλημέρα στην Πόπη. Καλημέρα φυσικά και στον Νικολίνο. Ο οποίος μάλλον κοιμάται αυτή την ώρα γιατί αύριο έχει σχολείο.

Καλημέρα στην Κατερίνα που είναι πάντα εδώ. Πάντως η Μετάλλικα και δεν θα, μάλλον όχι, μου έκανα διπλό χουντέρι. Το ένα είναι ότι εξαιτίας ενός λάθους ενός φίλου δεν θα βρίσκομαι στη συναυλία το Σάββατο. Θα μου πείτε, άμα ήθελα πάρα πολύ θα πήγαινα. Ναι, εντάξει, θα πήγαινα. Ήθελα πολύ, όχι πάρα πολύ. Αλλά σήμερα με έκανα χουντέρι για να φτάσω στο Άκανα, το Παναθηναϊκό. Είχε κλείσει Σπυρουλού η παιδιά, ήταν η κίνηση απίστευτη. Αναγκάστηκα να ξανακατέβω την Γυψίας και να παρκάρω στο Αιγεία. Unforgiven, η Μετάλλικα. Unforgiven.

Συνεχίζουμε με καλημέρες. Καλημέρα στο Γιάννο μας, ο οποίος σίγουρα είναι χαρούμενος επειδή έχασε ο Παναθηναϊκός. Πάντα με τα καλά του λόγια φυσικά. Καλημέρα στον κύριο Τζόρτζ Μολφέτα που σκούπισε τη Μονακό. Καλημέρα στον τριφυλλοφόρο κύριο Κυριάκο. Ναι, αυτή τη φορά δεν μας βγήκε, την επόμενη. Την επόμενη, όχι τη μεθεπόμενη όμως.

Καλημέρα στον κύριο Σταύρο Μεσαγνιώτη, ο οποίος μου δηλώνει με εμφατικό τρόπο ότι θα βρίσκεται στους Μετάλλικα αυτό το Σάββατο και παίζει με τα νεύρα μας.

Άκουσα λοιπόν στην εκπομπή του Σταύρου ότι οι Metallica μάλλον δεν θα πουν το Unforgiven 2 και δεν ξέρω γιατί, Σταύρο, δεν λένε το Unforgiven 2.

Okay, το Unforgiven, το πρώτο, είναι ανεπανάληπτο, είναι ύμνος, δεν το συζητάμε. One love, one life, when it's born me. Αλλά και η κουπλεδάρα του δεν είναι λίγη, έτσι. One love.

Και μιας και μιλάμε για τους Metallica. Ας ακούσουμε τον ύμνο.

Καλημέρα λοιπόν στη Δώρα από Αλεξανδρούπολη. Είμαι λίγο πικραμένη και αυτή σήμερα με την ομάδα. Δεν ήμασταν καλοί και δεν μας ήμασταν στο τρίποντο αρκετά άστοχοι. Ισχύει αυτό που λες τώρα.

Έτσι και Κυριακό, εμείς εδώ δουλεύουμε για εσάς. Δεν θα πάμε. Ο Σταύρος σας βάζει στο mood, αλλά θα πάει. Σας βάζει, αλλά βάζει και τον ίδιο σε mood. Εγώ... είναι αυτό που λέμε μαζοχίζομαι.

Fight to Black λοιπόν, ακριβώς 26 μετά τις 12 και συνεχίζουμε. Άκουσα και ένα καλό για την Τετοπαναθηναϊκούλη, εκτός από έτσι

άσχημη, είτε έχει και μερικά ωφέλη. Μάλλον ένα ωφέλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ποιο είναι το ωφέλος του Παναθηναϊκού, αν ξέρετε, γιατί όλοι διαβάζετε έτσι και ενημερώνεστε, οι περισσότεροι δηλαδή. Ο Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές. Αυτό σημαίνει ότι αν ο Παναθηναϊκός κέρδιζε σήμερα, δεν θα ήταν στο τελικό. Ενώ τώρα θα κτίσει την ποινή του και θα προλάβει να είναι το τελικό με τη Φενέρ ή τον Ολυμπιακό. Αυτό. Καλημέρα στη Σοφία από Γερμανία, καλημέρα και στον Αλέξανδρο φυσικά. Το θεματάκι μας έρχεται σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, σημερινό θέμα. Έμεινες φίλος με κάποιον πρώην. Είναι καλή ή κακή ιδέα το να μείνεις φίλος με πρώην? Είναι καλή ή κακή ιδέα να μείνεις φίλος με πρώην?

Καλείτε στο 690-90-70-401. Από Viber σε Viber καλείτε. Είναι καλή ή κακή ιδέα να μείνεις φίλος με πρώην. Η γυναίκα πρώην ή άντρα πρώην.

Λοιπόν, να σας ακούσουμε 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. Συζητάμε ό,τι θέλετε, φυσικά. Μόνο μην μου πείτε για πολιτικά, έτσι. Πολιτικά δεν συζητάω. Λοιπόν, καλή ή κακή ιδέα να μείνεις φίλος με πρώην. Λοιπόν, θέλω επιχειρήματα, όχι να μου πείτε, είναι καλή. Ναι, θέλω επιχειρήματα.

Είμαι σίγουρος ότι ξέρω και τις απαντήσεις σας. Ξέρω τι θα μου πει ο... Ξέρω τι θα μου πείτε. Λοιπόν, βγείτε στον αέρα και θα απαντήσω για σας πριν να απαντήσετε.

Λοιπόν, πάμε να σας ακούσουμε. Είναι καλή ή κακή ιδέα να μείνετε φίλοι με πρώην? Τι λέει η εμπειρία σας, τι λέει η κρίση σας? Αυτό ακριβώς, love conquers all.

Λοιπόν, έχουμε και challenge για τον Γιάννο. Έτσι, άλλο challenge για τον Γιάννο, όχι σύνθημα. Έχουμε άλλο challenge για τον Γιάννο. Πρέπει να μας δώσει κάποιες κρίσιμες και χρήσιμες απαντήσεις.

0: Λοιπόν, καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα ρε Άλεξ, καλημέρα.
0: Πού είσαι ρε Κυριακό, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, καλά, έχω υπερένταση από το μάτς.
0: Έχεις υπερένταση από το μάτς, ναι, ναι. Λοιπόν, μου φτιάξε λίγο τη διάθεση ο Σταύρος, μου στείλε μια φωτογραφία.
1: Πριν τη χάλαση το... που είπε για τη συναυλία.
0: Εντάξει, όχι μωρέ, εντάξει, πλακίτσα έκανα.
1: Γιατί και εγώ θα στη χαλάσω, γιατί και, θα είμαι μαζί. Θα είμαι και εγώ μέσα.
0: Εντάξει, όχι, να σου πω κάτι. Δεν ζηλεύω. Το θέλατε πολύ και καλώς είστε εκεί. Εντάξει, αν ήθελα και εγώ περισσότερο, θα έβαζα κάτι παραπάνω και θα πήγαινα. Αλλά τα λυπήθηκα. Στον Παναθηναϊκό δεν
1: μπορώ
0: τα λυπήθηκα.
1: Μπορώ να σου δώσω την ιδρωμένη μπλούζα μου μετά τη συναυλία.
0: Έτσι, ναι, την ιδρωμένη. Όπως κάνουν οι ποδοσφαιριστές στα πιτσιρίκια που παίρνουν φανέλες γεμάτες υδρότα. Εσύ, sorry, παρένθεση. Ήμουν με ένα πιτσιρίκι μια μέρα στη Λεωφόρο. Και. Ή στο Άκα, στο Άκα. Και κατεβαίνω κάτω για να του δώσει τη φανέλα. Πώς τον λέγανε, εσύ, τον Ολλανδό, τον αμυντικό που είχαμε με την Αφάνα. Τον Ολλανδό τον αμυντικό με την Αφάνα, που έπαιζε αμυντικό χαφ και μετά έπαιζε στόπερ. Με την Αφάνα, που τον είχαμε πάρει για παιχταρά και δεν ήταν μέτριος. Τον Ολλανδό με την Αφάνα. Πέρυσι έπαιζε. Πρόπερσι έπαιζε. Τέλος πάντων, πετάει τη φανέλα λοιπόν. Πετάει τη φανέλα στον πιτσιρικά ο Ολλανδός και πάει να τη φορέσει ο πιτσιρικά στη φανέλα. Και του λέει ο πατέρα του, τι πα να κάνει εκεί, ρε. Τη φανέλα, την ιδρωμένη φανέλα. Εγώ συχαινόμουν να την πιάσω. Η φανέλα του αθλητή ζυγίζει 10 κιλά από τον ιδρώτα. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσο ζυγίζει η φανέλα. Και είναι φανέλες τώρα όχι βάριες, είναι ειδικές, έτσι δεν. Αλλά έχει πολύ ιδρώτα πάνω. Πολύ ιδρώτα πάνω. Και εντάξει, ο ιδρώτας δεν είναι ότι πιο ωραίο να το πιάνεις. Έτσι. Λοιπόν. Έλεγα λοιπόν ότι μου είχε εξετάσει ο Σταύρος, γιατί μου έστειλε μια φωτογραφία με τους Μετέλικα.
1: Το second field.
0: Όχι το second field, το ξέρω το second field, ρε. Ο second field, έναν άλλον, ρε. Αράου. Βραζιλιάνος. Ο Αράου.
1: Ο Αράου,
0: Βραζιλιάνος. Όχι Ολλανδός, Βραζιλιάνος.
1: Το πήραμε από την Τουρκία, γι' αυτό όχι Ολλανδός.
0: Ναι, ο Αράου. Λοιπόν, για το Σταύρο έλεγα λοιπόν, μου έστειλε μια φωτογραφία με τον Ευαγγελάτο ανάμεσα στους Μετάλλικα. Έκανε τέτοιο πράγμα ο Ευαγγελάτος. Είναι AI.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει ακόμα. Έχω δει όμως τα πρωτοσέλιδα που έχουν.
0: Λοιπόν, τον έχω ικανό να το έχει κάνει αυτό το Ευαγγελάτο, έτσι.
1: Σου έστειλα το πρωτοσέλιδο από την ελεύθερη ώρα.
0: Ναι. Ναι, λοιπόν. Χαμός, λοιπόν. Έτσι που λες, λοιπόν. Ήθελε να πάω στους Μετάλλικα, αλλά όχι με το αζημίωτο. Αυτή είναι η απάντηση. Να σε ρωτήσω κάτι, πόσα έσκασες για να πας?
1: Το εισιτήριο το πήρα 160.
0: Μια χαρά. 160 είναι μια χαρά.
1: Αρένα.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Head parking, όλα.
0: 160 μια χαρά είναι. Εκεί που ήθελες το πήρες, μια χαρά είναι. Εγώ ξέρεις, έχω και το άλλο. Να σου πω την αλήθεια. Δεν μου αρέσει να νιώθω ότι με πιάνει κορόιδο. Δηλαδή, ένα εισιτήριο που κάνει 200 και 250, θέλω να το πάρω τόσο. Δεν θέλω να το πάρω 500. Δηλαδή, θα το έκανα αυτό μόνο για τον Παναθηναϊκό και αν. Δηλαδή, το εισιτήριο 160, τέλεια. Αυτό το εισιτήριο λοιπόν, αν μου το πουλήσουν 400, εγώ θα το πάρω. Δεν θα το πάρω, γιατί νιώθω άσχημα. Νιώθω, ρε παιδί μου, όπως ας πούμε, όταν πηγαίνω σε ένα μαγαζί να αγοράσω μια μπλούζα. Και βλέπω αυτή την μπλούζα, την ίδια μπλούζα, 20 ευρώ πιο φθηνή στο από κάτω μαγαζί. Νιώθω άσχημα. Νιώθω ότι πιάστηκα κορόιδο. Καταλαβες. Θα μου πεις τώρα, Μετάλλικα, είναι Μετάλλικα. Δεν είναι όποιοι και όποιοι, έτσι.
1: Πάντως, λίγο που έχουν ψαχτεί κάποιοι να βρουν τώρα εισιτήριο.
0: Βρίσκουνε.
1: Στη μαύρη αγορά που λένε.
0: Βρίσκουνε.
1: Βρίσκουνε πολύ ακριβή. Πολύ ακριβά.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, εγώ δεν πω στη διαδικασία αυτή. Έτσι, έδωσα για τον Παναθηναϊκό και το διαδίκτυο του Παναθηναϊκού, έτσι, 950 ευρώ για όλη τη χρονιά του χρόνου. Εντάξει. Δεν θέλω να δώσω τώρα 400 και 500 ευρώ για ένα τρίωρο. Δεν θέλω, δηλαδή είναι μισό διαρκείας, δεν θέλω. Οκ, μου αρέσουν οι Μετάλλικα, έτσι. Σίγουρα όχι όσο εσένα, γιατί καταλαβαίνω ότι εσύ το θέλεις πιο πολύ από μένα. Αυτό. Δηλαδή τα πάντα στη ζωή έχουν και ένα τίμημα. Έτσι. Το τίμημα των Metallica δεν το πλήρωσα. Οπότε, εντάξει, θα ήθελα να είμαι, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα.
1: Αλλά δυστυχώς.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Να περάσετε καλά πάντως. Αυτό έχει σημασία. Και αν γίνεται, να είναι αυτή που περιμένετε. Γιατί, για να σου μιλήσω ειλικρινά, απογοητεύτηκα από τους καθερός που πήγα πριν από δύο καλοκαίρια. Απογοητεύτηκα. Και απογοητεύτηκα κυρίως, έτσι.
1: Δεν ξέρω, από επικρατεί τον... έτσι Άξιλ. Μια διάθεση ότι θα τα σπάσουν, ρε παιδί μου. Ναι, ότι θα είναι
0: όχι, το ξέρεις τι γίνεται. Εγώ δεν είμαι ροκάς, Κυριακό, εγώ δεν είμαι ροκάς. Εγώ είμαι μπαλαντάς. Το ξέρεις αυτό. Δεν είμαι ροκάς. Θα μου πεις τώρα, πας σε συναυλία ενός ροκ γκρουπ και θες να ακούσεις μπαλάντες. Όχι, θα ακούσω και τα γρήγορά τους και αυτά. Αλλά θέλω να ακούσω 5-6 μπαλάντες που μου αρέσουν. Οι Metallica δεν έχουν, έχουν μπαλαντάρες. Δηλαδή, αν πήγαινα στους Metallica και την έλεγαν το Nothing Else Matters, θα νιώθα κάπως. Έτσι. Θα το πούν, δεν το συζητώ αυτό. Πήγα λοιπόν στους Guns N' Roses πριν από 2 χρόνια και περίμενα να πούν τουλάχιστον, τουλάχιστον το Don't Cry. Έτσι. Αν σε ρωτήσουν 10.000 ανθρώπους που ακούνε μπαλάντες, παίζουν μια μπαλάντα από Guns N' Roses, θα σου πούνε οι 9.999 το Don't Cry. Και ο ένας το November Rain. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, και δεν είπε και δεν είπαν. Όχι, καλά είπα δεν είπε. Και δεν είπε το Don't Cry. Προφανώς δεν το είπε γιατί δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε να τραγουδήσει τη σκάλα του Don't Cry. Ήταν φανερό από τη συναυλία. Αλλά εγώ, ρε εσύ, Κυριάκο, ήθελα να ακούσω Don't Cry. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, πληρώνω εντάξει, για να ακούσω έχουμε... και Don't Cry. Και δεν άκουσα τον Κράι.
1: Τόση δισκογραφία τώρα, εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Μην κολλάμε ότι θέλουμε εμείς, εντάξει.
0: Όχι, το καταλαβαίνω. Είπαν τόσα κομμάτια οι άνθρωποι. Δεν είναι ότι δεν είπαν, ότι κορόιδεψαν.
1: Αν ήθελε να ακούσει τον Κράι, ας πήγαινες σε καμιά άλλη χώρα, σε πιο παλιά, να ήταν πιο νέος, να τα έλεγε όλα.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν είπα ότι είναι απατεώνας. Δεν τον έθιξα εσύ τον άνθρωπο. Εντάξει.
1: Όχι, παιδί,
0: καλλιτεχνάρα είναι. Απλά.
1: Θέλω να σου πω. Και ο Παπακοσταντίνου που κάνει τις συναυλίες του, όλα ακόμα κάνει περιοδίες που είναι πόσο χρονών.
0: Τεράστιος.
1: Παρόλα που πήγα, τεράστιος. Τον έχω δει παντού, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος και, mm-hmm. και σε νησιά. Mm-hmm. Είχε έρθει και εδώ στη Καλαμάτα. Πήγα τον είδα. Ναι, δεν ήταν όπως παλιά. Αλλά το καταλαβαίνω αυτό, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, δεν θα ροκάρει τόσο πολύ, θα πει τώρα άλλα τραγούδια που... Δεν θα φωνάζει, αλλά τον έχω χαρεί, τον έχω ακούσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω κάτι, έχεις δίκιο, αλλά ο Παπακοσταντίνου, έτσι, είναι ένας καλλιτέχνης που έχει κάνει, ρε παιδί μου, πάρα πολλές συναυλίες. Έχει τραγουδήσει σε μαγαζιά, έχει, δηλαδή, ο άνθρωπος τα έχει δώσει όλα. Τα έχει δώσει όλα. Και πρόσεχε, έχει και μεγάλη σημασία και προσμονή που έχεις. Όταν πας στον Παπακοσταντίνου, πας σε έναν άνθρωπο, ένα θρύλο της ελληνικής ροκ μουσικής σκηνής, που ξέρεις ότι είναι 75 κοντά. Τόσο δεν είναι. 73,
1: ναι.
0: Πόσο είναι, κάπου εκεί. Δεν έχεις την απέτηση που έχεις από τον Άξελ. Ο Άξελ έχει πίσω του ηχολήπτες, έχει πίσω του ένα συγκρότημα το οποίο δεν είναι τυχαίο, έτσι, μουσικούς που δεν είναι τυχαίοι, και για τη μουσική του έπαιζαν τέλεια. Θα ήθελα, ρε παιδί μου, η φωνή του να ήταν πιο...
1: Γι' αυτό σου είπα, επειδή και αυτή είναι τεράστια και ο Άξελ είναι τεράστιος, mm-hmm. έπρεπε να τον είχε δει και πιο παλιά.
0: Λοιπόν,
1: στα ναι. Του.
0: Έπρεπε, δεν τον έχω δει. Λοιπόν, ο Σταύρος μου έστειλε τώρα. Λοιπόν, το Civil War, απίστευτο κομμάτι είναι και πολύ αγαπημένο. Λοιπόν, το 93 ήταν στα πάνω τους. Είχες πάει, Σταύρο, το 93 στη συναυλία. Είχε γίνει ξανά στο ΆΚΑ το 93, σωστά. Ναι, και το σημειώνει. Ναι, δεν είναι οι Guns N' Roses που γνωρίσαμε. Σίγουρα, όχι, όχι. Εγώ, στο λέω ειλικρινά, απογοητεύτηκα. Απογοητεύτηκα. Το 93 ήταν στα πάνω τους οι Guns. Ναι, σωστά, σωστά. Το Civil War, εντάξει, το είπαν έτσι και έτσι. Ενώ είχα πάει, Κυριάκο, στον Bon Jovi, στους Bon Jovi μάλλον. Mm-hmm. Πότε δεν είχαν έρθει οι Bon Jovi στην Ελλάδα, το 14, το 15, το 13, δεν θυμάμαι τώρα, με πιάνεις. Σίγουρα εκεί, 14, κάπου εκεί, κάπου εκεί, στο ΆΚΑ πάλι, θυμάμαι τη Σαραντάρα, έτσι, που είχε τότε, είχα σκάσει. Ήτανε εκπληκτική, εκπληκτική συναυλία, έτσι. Τη ευχαριστήθηκα όσο δεν πάει. Αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι κανένας που γνωρίσαμε. Να προσπαθήσουν να κάνουν πάλι τώρα, δεν θα είναι οι ίδιοι. Αλλά θα θες να πάνε να τους δεις για το...
0: Εγώ αν έρθουν οι Guns εδώ πέρα δεν ξαναπηγαίνω. Δεν το σύντω. Και τσάμπα να είναι, δεν το λέω. Μεγάλο συγκρότημα και η ιστορία τους υπάρχει και δεν σβήνει ποτέ, έτσι. Εγώ δεν πάω, δεν πάω. Δηλαδή δεν μου λέει
1: κάτι. Ας έρθουν σε μουσική σκηνή εδώ να παίξουν για 40 άτομα.
0: Δεν μου λέει, δεν μου λέει.
1: Όχι κάτι. Μόνο, θα πας, δεν υπάρχει, θα πας.
0: Εγώ δεν πάω, όχι, δεν το κάνω για τα λεφτά. Δεν πάω, δεν αργέμαι. Δηλαδή προτιμώ να πάω το Βασιλή. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν πάω. Ή τους είδα από κοντά, ξέρω τι μπορούν να παίξουν για αυτά, δεν με ενδιαφέρει να ξαναπάω. Έτσι. Μια φορά. Εγώ αυτή που είδα από 2-3 φορές και μου άρεσε πολύ, 3 φορές όμως την έχω δει, ήταν οι Dolores, ο Riordan. Και με τους Cranberries και μόνη της. Είχα μεγάλη τρέλα με την Dolores εγώ. Ήταν η φωνή της χάιδεμα του αυτιού. Αλλά δυστυχώς οι ωραίοι έχουν χρέη με τον Παράδεισο. Έχουν χρέη στον Παράδεισο. Έχουν χρέη στον Παράδεισο και τα πληρώνουν.
1: Εντάξει, μα είναι ωραία στον Παράδεισο. Που λένε
0: είναι ωραία στον Παράδεισο. Είναι ωραία στον Παράδεισο. Απλά δεν ξέρουμε αν θα πάμε εκεί. Λοιπόν. Το 93 λοιπόν στο ΆΚΑ η Guns N' Roses. Να καλημερίσουμε το Δημήτρη. Από Κεφαλονιά μας λέει. Απίστευτο, τι κάνεις στην Κεφαλονιά ρε εσύ, Δημήτρη. Λοιπόν, να πληρώσω για ένα σχήμα ή τραγουδιστή ως το εισιτήριο, να μην ερμηνεύσουν ένα γνωστό φτιαγμένο τραγούδι που περιμένει το κοινό, να μην απολαμβάνω κιόλας από κατά το συγκρότημα, και από γιγαντοθόνη από το υπερπέρα, να βλέπω με πάσα δυσκολία. Ωραίος, μόνο με το εισιτήριο θα πήγαινα χωρίς να δίνω και περισσότερη αξία. Ωραίος ο Δημήτρης. Ναι, και εγώ κάπως έτσι σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Κάπως έτσι σκέφτομαι. Δηλαδή, εντάξει, να δώσω 160 να πάω. Αλλά να δώσω για το στήριο που μπορεί ο Κυριάκος 160, να το δώσω εγώ, να πληρώσω εγώ 350, επειδή καθυστέρησε να το πληρώσει ο φίλος μου όταν έπρεπε. Όχι, όχι. Έγινε λάθος.
1: Όχι.
0: Το λάθος το πληρώνω, αλλά δεν το διπλό πληρώνω. Λοιπόν, σε ακούμε, Κυριάκο. Πώς αισθάνεσαι αν είσαι έτοιμος για το Σάββατο?
1: Πρώτα Παρασκευή και μετά Σάββατο.
0: Παρασκευή τι έχει?
1: Έχουμε τον τελικό με το...
0: με α, τον τελικό με τη Βαλένθια λες, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Μην ξεχνιόμαστε. Έχω πρώτα Παρασκευή, τελικό και μετά Σάββατο. Είμαι έτοιμος, έχω βρει τις μπλούζες μου. Mm-hmm. Έχω βρει από τώρα τα εθνικά μου, τις μετάλλικα τις μπλούζες. Και είμαι βούρια.
0: Ωραία.
1: Για να πάω.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση λίγο, Γιάκο. Ναι, να δω, ναι. Πόσο Παναθηναϊκός είσαι. Έτσι.
1: Πόσο
0: Παναθηναϊκός. Αν σου έλεγαν.
1: Μου είπες Ολλανδός, σου βρήκα.
0: Ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει τη Βαλένθια μόνο αν δεν πας στους μετάλλικα.
1: Εντάξει, θα τους κερδίσουμε εκεί πάνω μου, εντάξει.
0: Εντάξει, οκ.
1: Θα τους κερδίσουμε.
0: Εντάξει, όχι, κατάλαβα πόσο θες να πας. Λοιπόν. Α, ναι, ρίζες εκεί, Κεφαλονιά. Ο Δημήτρης. Λοιπόν, πάμε να σε ακούσουμε για το θέμα μας. Είναι καλή ιδέα να κάνεις παρέα με πρώην?
1: Να σου πω κάτι. Mm-hmm. Μια σωστή στάση, δηλαδή ευγένεια, ναι.
0: Τώρα, παρέα. Παρέα, όχι ευγένεια, καλησπέρα στον δρόμο.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Δηλαδή, ας σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Θα απαντήσεις, ναι, με την ειλικρίνεια που σε διακρίνει.
1: Ναι. Ναι, για πες.
0: Ωραία.
1: Γιατί είπες απαντήσεις εσύ για μας.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι εσύ, επειδή είσαι λίγο Σουηδός, όχι λίγο, πολύ Σουηδός, θα κρατήσεις μια τυπική σχέση με την πρώτη. Τυπική, έτσι, λίγο παρέιτσα, αραιά και που. Αραιά και που όμως. Αραιά και που. Το πετυχά.
1: Για πες μου τώρα, κάνουμε και την ερώτηση. Αν είπες, ας πούμε.
0: Ναι, η ερώτηση, λοιπόν, η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Είσαι τώρα εσύ. Τώρα είσαι και παντρεμένος με δύο παιδιά, ρε παιδί. Με έχω πέσει και στην περίπτωση τώρα. Είσαι και δύο παιδιά και γυναίκα και είσαι.
1: Εντάξει, μου βάλε μέσα σενάριο, ρε παιδί.
0: Και είσαι και ερωτευμένος τώρα. Είσαι και ερωτευμένος ακόμα. Εσύ είσαι και η εξαίρεση στον κανόνα. Δηλαδή, αυτή η εκπομπή έχει και ακροατή ερωτευμένο μετά από 20 χρόνια με τη γυναίκα του. Ερωτευμένος με τη γυναίκα του. Δηλαδή, αυτή η εκπομπή έχει ακροατή ερωτευμένο με τη γυναίκα του. Δηλαδή, αυτό. Δηλαδή, τα έχουμε ακούσει όλα. Ο Γιώργος Γεωργίου χώρισε την κοπέλα που ήταν ερωτευμένος. Ο Κυριάκος ήταν ερωτευμένος με τη γυναίκα του. Δηλαδή, πραγματικά, δεν ξέρω, δηλαδή, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν.
1: Βάλε με σε ρόλο, βάλε.
0: Σε βάλω σε ρόλο, λοιπόν. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν έχεις παντρευτεί ακόμα, δεν έχεις τα δύο παιδιά, έτσι.
1: Ωραία.
0: Είσαι σε μια σχέση πιο πιτσιρικά, εκεί γύρω στα 27. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και έχεις χωρίσει μια κοπέλα απλά επειδή δεν έβγαινε ο χρόνος. Ο χρόνος σας. Αλλά.
1: Ναι, μιλάμε για ένα καθαρό χωρισμό. Ναι.
0: Ένα καθαρό χωρισμό, εντάξει, ναι. Τσακωνόσασταν λίγο και αυτά. Αλλά όποτε βρισκόσασταν, υπήρχε πάθος, υπήρχε ωραίο σεξ, υπήρχε ποιότητα στο χρόνο σας. Έτσι. Η ποιότητα και έξαψη. Σημαντική η έξαψη. Έτσι. Λοιπόν. Είσαι τώρα μια κοπέλα, εντάξει. Πιο συνενετικά σε σχέση με την προηγούμενη σχέση και αυτά, τα πηγαίνεις καλά, εμφανίζεται. Σου λέει να πάτε για ένα καφέ. Δύο μήνες μετά τη σύναψη της επόμενης σχέσης σου. Να πάτε για ένα καφέ, θα πας για καφέ.
1: Άκου, επειδή αυτό ρε παιδί μου, μετά σε βασανίζει. Γιατί έτσι όπως το λες, ναι, έχει υπάρξει, αλλά μετά σε βασανίζει.
0: Τι σε βασανίζει, που πήγες ή που δεν πήγες?
1: Σε βασανίζει, γιατί μετά ελπίζεις, μπορεί να περιμένεις πράγματα, μπορεί. Οπότε γι' αυτό είναι, δεν χρωστάς μετά φιλία σε κανένα, τα κόβεις όλα.
0: Τίποτα, δεν πας δηλαδή, δεν πας για καφέ.
1: Δεν πας ούτε για να επηρεάζεσαι, ούτε για να σπάζεσαι, ούτε για...
0: Δηλαδή, κάτσε...
1: Αυτό που σου είπα, ευγένεια ναι, φιλία όχι απαραίτητα.
0: Στη θύμηση του φοβερού σεξ που κάνατε. Τίποτα, δεν θα σκεφτείς να πας.
1: Μα θα σε βασανίζει μετά αυτό. Θα σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό θα επηρεάζεσαι.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, με συγχωρείς τώρα. Είσαι μια κοπέλα, είσαι μια κοπέλα και σε παίρνει μια κοπέλα που σε έκανε να νιώθεις πυράβλος.
1: Ωραία.
0: Είσαι 25 χρονών, δεν είσαι 35, δεν είσαι παντρεμένος και σου λέει να πάτε για ένα καφέ. Και ωραία. Θα σκεφτείς με τη λογική, δηλαδή θα σκεφτείς γυναικεία ότι αφού τελείωσε δεν έχει νόημα να ξανασυναντηθούμε.
1: Ρε παιδί μου, σου είπα ότι επειδή έχει γίνει αυτό σε αυτή την ηλικία, σε αυτό το σενάριο, σε αυτό, ναι, πας, αλλά μετά βασανίζεσαι. Και με το τώρα μυαλό μου, επειδή βασανίζεσαι, δεν το κάνεις.
0: Ναι. Okay. Okay.
1: Οπότε θα το προστατεύσουμε το Γιάννο, ας πούμε. Άμα γίνει κάτι τέτοιο.
0: Okay, okay. Δηλαδή, εσύ δεν. Δηλαδή, όταν είναι η πρώην η άλλη, βάζει μια φραγή, τέλος. Όλα είναι τυπικά. Αποκλείς να κάνεις ξανά παρέα μαζί της. Ακόμα και αν σ' αρέσουν στοιχεία του χαρακτήρα της. Το αποκλείς. Η πρώην είναι πρώην. Τέλος. Βάζεις...
1: Σου είπα, ευγένεια, ναι. Δεν μπορώ τώρα γιατί πρέπει να πάω στη Σάμπια και μετά. Δεν μπορώ τώρα γιατί θα πω με το φίλο μου, τον Αλέξανδρο. Αλλά ναι, καλημέρα. Εντάξει, για να είσαι καλά.
0: Ο λόγος δηλαδή είναι ότι θες να μπεις στο τρυπάκι να ξανακυλήσεις, ας πούμε. Αυτός είναι ο λόγος.
1: Όχι δηλαδή. Να κυλήσεις. Εντάξει, όχι να κυλήσεις. Mm-hmm. Να μην πονάς, να μην ζηλεύεις, να μην.
0: Αφού είσαι Σουηδός εσύ, δεν καταλαβαίνεις από αυτά. Ζηλεύεις κιόλας. Αφού μέχρι τώρα έχεις παρουσιαστεί τόσο χαλάρος. Δηλαδή τι, κάτσε. Αυτό δεν κολλάει. Δεν κολλάει.
1: Ναι ρε παιδί μου, γιατί να μπεις σε αυτό το δρόμο.
0: Γιατί είσαι 25 ετών, 28, έτσι.
1: Με ορμές σου, την πατήσεις αυτή την ηλικία.
0: Οι ορμές σου είναι πιο μεγάλες από το κεφάλι σου. Και θες να τη συναντήσεις, να δεις τι θέλει. Γιατί την πεθύμησες, γιατί θυμάσαι τι ωραία που περνάγες μαζί της όταν δεν τσακωνόσασταν. Γιατί δεν είσαι παντρεμένος, γιατί δεν έχεις δύο παιδιά.
1: Θα την πατήσει εκεί.
0: Εγώ θα πήγαινα. Εγώ θα πήγαινα για αυτό το λόγο. Θα πήγαινα.
1: Αλλά θα την πατήσει.
0: Να την πατήσω, ρε Σιγηριάκο, να την πατήσω. Να την πατήσω. Δεν είμαι παντρεμένος. Δεν έχω παιδιά. 25, 27. Να πάω να δω τι θέλει. Δεν κάνω τίποτα. Να δω τι θέλει.
1: Μα σου είπα. Εκεί, ναι, θα πας. Έχει υπάρξει αυτό. Θα πας. Mm-hmm. Θα την πατήσει όμως. Και δεν λέμε να το πούμε στα παιδιά να μην όμως. Να μην πάνε.
0: Να μην πάνε. Εντάξει.
1: Θα επηρεάζω.
0: Α, ωραία. Εσύ λες δηλαδή ότι θα πας, αλλά ίσως να μην ήταν καλό να πας.
1: Στο σενάριο που μου έδωσες, ναι.
0: Ωραία. Τώρα λοιπόν, στο σενάριο που τη ζωή σου, στο δικό σου σενάριο, αν σε έπαιρνε μια γυναίκα τηλέφωνα το παρελθόν. Από το παρελθόν δηλαδή, το παρελθόν Κυριάκο, 20 χρόνια πριν, πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος?
1: Ξέρω εγώ, πολλά.
0: 15?
1: Όχι ρε.
0: 10.
1: Λοιπόν, κάτσε ρε, κάθε φορά τα ίδια με ρωτάνε.
0: Γράψε το κάπου ρε παιδί, μα το έχουμε πρόχειρο.
1: Και πάντα εκεί υπολογίζω εκείνη την ώρα να περίμενε.
0: Πότε παντρεύτηκες, δεν ξέρεις την ημερομηνία?
1: Ξέρω την ημερομηνία, το να σου πω.
0: Η γυναίκα σου ξέρει ότι δεν ξέρεις την ημερομηνία του γάμου σας?
1: Όχι ρε, είσαι τρελός ρε. Λοιπόν, ας πω, όχι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Η μία είναι 9, πάνω από 12.
0: Πάνω από 12, εντάξει.
1: Ναι ρε φίλε, 12 είναι το παιδί. Η μεγάλη.
0: Εντάξει, πάνω από 12. Εντάξει. Θυμάσαι ποιο μήνα παντρεύτηκες?
1: Σεπτέμβριο.
0: Σεπτέμβριο, ε. Εντάξει. Τέλεια.
1: Τρεις.
0: Λοιπόν, εγώ πάντως, έτσι για να κλείσουμε το τηλεφώνημα, θα πήγαινα στο ραντεβού γιατί θα μέτρωγε έτσι να δω τι ήθελε. Σε γενικές γραμμές βρίσκω αχρίαστο να κάνεις παρέα με πρώην, και ο μοναδικός λόγος να κάνεις παρέα με πρώην είναι αν θέλεις να γίνουν νυν. Εγώ αυτό λέω έτσι, αλλά σε γενικές γραμμές το βρίσκω άχρηστο. Τώρα θα μου πει κάποιος, ναι, έχουμε μοιραστεί τόσα πράγματα κλπ. Εγώ δεν είμαι υπέρ. Αλλά αν θες να γίνεις νυν, και το δεν βγες. Δεν είναι δηλαδή, γιατί λένε ότι. Εντάξει, σε πολλές φορές το να γυρίσεις πρώην δεν ωφέλει. Αν θες να το δοκιμάσεις, εφόσον υπάρχουν οι βάσεις και το περιθώριο, κάν το. Διαφωνείς?
1: Συμφωνώ, σου είπα, εν μέρη. Ναι, θα πάμε, θα πάμε και θα την πατήσουμε. Σε αυτήν την ηλικία θα πάμε και θα την πατήσουμε. Από εκεί και πέρα, είπαμε, ευγενικά να είμαστε ευγένεια, ναι, φιλίες, όχι απαραίτητα. Ωραία. Και παρές.
0: Έχεις γυρίσει ποτέ σε πρώην?
1: Τι έχω γυρίσει?
0: Αν έχεις γυρίσει ποτέ σε πρώην.
1: Αφού σου απάντησα πριν, ναι, έχω υπάρξει, ναι.
0: Έχεις υπάρξει, εντάξει. Επίσημα δηλαδή, επίσημα, όχι για μια νύχτα, επίσημα.
1: Εντάξει, σου είπα, ναι, σου απάντησα.
0: Είσαι σαφής.
1: Σου απαντήσει.
0: Λοιπόν, καλή απόλαυση το Σάββατο, με τη νίκη την Παρασκευή.
1: Εντάξει. Νίκη Παρασκευή, απόλαυση το Σάββατο.
0: Έγινε. Θα τα πούμε πάλι. Σε ευχαριστώ που τηλεφώνησες.
1: Ας σου στείλουμε βιντεάκια.
0: Στείλε βιντεάκια και πάρε και στον αέρα στο Fade to Black.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έλα,
1: γεια,
0: θα τα πούμε.
1: Γεια.
0: Bye bye. Athens Free Radio. Στους 98,1.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Εδώ ο Γιάννος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλό στο Γιάννο, το φοβερό lover boy των νοτίων προαστίων.
1: Red boy.
0: Red boy, hot boy. Θέλω να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο καταπράσινο φίλο Γιώργο. Γιάννο, θέλω να στείλεις μια καλημέρα στον καταπράσινο φίλο Γιώργο.
1: Α, εγώ να στείλω. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα, μπρο.
0: Λοιπόν, Γιάννο, να σε ρωτήσω. Μήπως ξέρεις γιατί δεν λένε η Μετάλλικα. Δεν θα πούνε η Μετάλλικα το Unforgiven 2.
1: Α, από Μετάλλικα δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Mm-hmm. Ρώταμε για πριόνια, ρώταμε για πριόνια.
0: Για πριόνια, ωραία, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν. Η Μαριάννα λέει...
1: Εγώ για το ψάρι δεν έχω άποψη, αφού δεν είχα ποτέ πρώην.
0: Ναι ρε παιδί μου, δεν πειράζει, εντάξει, θα συζητήσουμε πολλά πράγματα. Αφού εμείς οι δύο έχουμε πολλά να πούμε, μην κολλάς τώρα σε λέξεις. Έτσι δεν είναι, έχουμε μείνει ποτέ εμείς στο τηλέφωνο και να μην λέμε τίποτα.
1: Όχι, όχι, όχι, έχουμε να πούμε πολλά.
0: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Λοιπόν, η Μαριάννα λέει απλά τα πράγματα. Ο Κυριάκος είναι ηχθής. Οι ηχθείς δεν θέλουν κάποιον εύκολα, αλλά αν θέλουν κάποιον, κλειδώνουν. Ναι, είναι κλειδωμένος ο Κυριάκος. Τον νιώθω λίγο κλειδωμένο. Λοιπόν, Γιάννο, αισθάνεσαι καλά μετά τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονάκο?
1: Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Είμαι έτοιμος να ράψω το τέταρτο.
0: Τέταρτο αστέρι. Πολύ. Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Πού θα το ράψω το αστέρι?
1: Στη φανέλα.
0: Στη φανέλα. Ωραία. Πάντως μη ράψεις. Μην πάρεις ακόμα δελωνάκι εκλωστή. Έτσι. Γιατί έχεις λίγο δρόμο. Λοιπόν.
1: Ναι, ξέρεις γιατί χαίρομαι, όχι από εμπάθεια, αλλά θέλω κι εγώ να φτάσουμε. Αν δεν θα σας σοβαρίσουμε, τουλάχιστον να σας φτάσουμε στα ευρωπαϊκά. Να έχουμε κι εμείς 6-7.
0: Για να φτάσει ο Ολυμπιακός στα 7 ευρωπαϊκά, πρέπει να έχει ο Γιάννης να τα έχει φτιάξει πρώτα με 7 κοπέλες και να έχει βρει 10 δουλειές.
1: Ποιος, εγώ?
0: Ναι. Δηλαδή, πιο εύκολα. Πιο εύκολα, παιδιά. Θα βρει ο Γιάννος κοπέλα παρά θα πάρει ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό. Κάνω δήλωση. Πρώτα θα βρει ο Γιάννος κοπέλα και μετά θα πάρει ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό. Έτσι, δήλωση.
1: Μπα, εμένα δεν με θέλει τύχη να βρω κοπέλα, οπότε με βλέπω για ευρωπαϊκό.
0: Λοιπόν, γράψτε αυτό, σε παρακαλώ, γράψτε, σε παρακαλώ πολύ. Γράψτε. Πρώτα, γράψτε. Έχει τετράδιο εκεί?
1: Ναι. Λοιπόν, έχω, ναι.
0: Γράψτε. Πάρε, έχει τελό?
1: Ναι.
0: Γράψτε. Γράψε, πάρε χαρτί και γράψε. Γράψε.
1: Πρώτα θα βρω κοπέλα.
0: Και μετά θα πάρει ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό.
1: Το
0: ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Το ευρωπαϊκό. Το τέταρτο.
1: Κάτσε να βάλω και υπογραφή.
0: Βάλει και υπογραφή. Υπογραφή, ναι, ναι. Και βάλει και. Γράψε ποιος το είπε. Εκπομπή, σταθμός. Γράψε το. Πες μας. Τι γράφεις κιόλας. Γράψε.
1: Ότι πρώτα θα βρω κοπέλα και μετά θα πάρει ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό. Έβαλε και μια υπογραφή.
0: Γράψε τώρα, ρε παιδί μου. Υπογραφή, γράψε ποιος το είπε, εκπομπή, σταθμός, γράψε. Πες τα αυτά.
1: Εκπομπή, τι εκπομπή. Α, να βάλω Αλκιονίδες Νύχτας.
0: Ναι, Αλέξανδρος Κοντόπουλος, Athens Free Radio 98,1.
1: Ναι, και πόσο έχουμε σήμερα, 6.
0: Ξημερώματα, ξημερώνει 7 του Μάη.
1: Α, 7. 7, 6, 5.
0: 5.
1: 25. Όχι, 26.
0: 26. Να σου πω, είναι της Αγίας Ειρήνης σήμερα, 7/5.
1: Όχι, χτες ήτανε.
0: Χτες ήτανε. Ναι. Έλα ρε Γιάννο.
1: Όχι, προχθές, 5, ναι.
0: 5, και γιατί δεν μου το πες?
1: Νομίζω ότι το ήξερες.
0: Πού να το ξέρω εσύ? Πού να το ξέρω τώρα εγώ?
1: Έχεις καμιά ειρήνη?
0: Ναι, εννοείται έχω τη ειρήνη. Εννοείται. Το ξέχασα. Τι θα κάνω τώρα, ας πούμε, εγώ. Τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας. Λοιπόν.
1: Να τη στείλουμε χρόνια πολλά.
0: Ναι, λοιπόν. Και είναι και θαυμάστριά σου, να ξέρεις, η ειρήνη.
1: Α, τότε διπλά χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, και σ' ακούει τώρα. Και είναι και όπως τη
1: θέλει.
0: Με τα ακούνια, ξανθιά, Μπάρμπι.
1: Να στείλω την καλησπέρα μου.
0: Και ξέρεις και που μένει?
1: Πού?
0: Καλυθέα.
1: Ω, δίπλα, Κοντοχωριανή.
0: Ναι, δίπλα. Δίπλα.
1: Ω, κοντά τέλεια.
0: Κοντά στο Ελπάσο, ξέρεις που είναι το Ελπάσο.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Στο επόμενο πάρτι τι θέλω.
0: Θα της πω να μην έρθει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Πες μου τώρα κάτι.
1: Ναι.
0: Εσύ τώρα, από την εμπειρία σου. Την εμπειρία που δεν έχεις, ναι. Έτσι. Ναι. Είναι καλή ή κακή ιδέα να κάνεις παρέα με πρώην?
1: Για τους νυν δεν είναι και τόσο καλή ιδέα.
0: Δεν με νοιάζουν οι νυν τώρα. Είναι κακή, είναι καλή ή κακή ιδέα για σένα. Άσε τους νυν. Εννοείται ότι δεν είναι καλή για τους νυν. Ρε παιδί μου, εγώ θέλω να κάνω παρέα με πρώην. Είναι καλή ή κακή ιδέα για μένα?
1: Εξαρτάται τι χαρακτήρα είναι ο πρώην.
0: Mm-hmm. Δηλαδή...
1: Άμα δεν αποβλέπει κάπου αλλού και είναι μόνο φιλικό, αλλά συνήθως δεν είναι μόνο φιλικό.
0: Πιστεύεις δηλαδή υπάρχει... ότι μεταξύ δύο πρώην εραστών μπορεί να υπάρξει αληθινή φιλία?
1: Μεταξύ δύο πρώην, δύσκολο.
0: Τότε
1: γι' αυτό λέω ότι συνήθως, mm-hmm. συνήθως δεν παίζει κάτι φιλικό, πάντα υπάρχει κάτι από πίσω.
0: Εσύ δηλαδή κάτσε τώρα. Δηλαδή. Εσύ τώρα έχεις... πώς λέγεται την κοπέλα που έχεις κάνει σεξ? Πώς τη λέγεται την κοπέλα?
1: Ναταλία.
0: Ναταλία. Λοιπόν, την Ναταλία την γνώρισες πότε, περίπου?
1: Τη γνώρισα από το 2013.
0: 2013. Τότε πήρε ο...
1: Αλλά τώρα την έχω χάσει, δεν ξέρω κάτι που βρίσκεται.
0: Ποιος πήρε το ευρωπαϊκό το 2013, ξέρεις?
1: Ποιος
0: πήρε το ευρωπαϊκό το 2013?
1: Ολυμπιακός.
0: Για τσεκάρε το λίγο, για ψάξε το λίγο αυτό, λοιπόν.
1: Από Μπακάλικα, εδώ, πάλι.
0: Μου λέει. Από Μπακάλικα, μήπως ξέρει ο Γιάννης από Μπακάλικα.
1: Ξέρω.
0: Ξέρεις από Μπακάλικα. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άκου τώρα, έχω μια ερώτηση για σένα. Έτσι. Εσύ ναι. Τώρα, που είσαι ένα παιδί, αν μη τι άλλο, με αρχές, σοβαρός, μετρημένος.
1: Με αξίες.
0: Τι?
1: Με αξίες.
0: Με αξίες, έτσι, γυμνασμένος, καλλιεργημένος. Τι να πω, εντάξει, δηλαδή... Αν σε χαρακτηρίσω κάτι άλλο, θα αδικήσω κάποιο άλλο χαρισμά σου. Οπότε δεν θέλω να λέω και πολλά. Γιατί θα νομίζουν ότι δεν είσαι κάτι άλλο. Δηλαδή, αν σε χαρακτηρίσω κάπως, θα νομίζουν ότι δεν είσαι κάτι άλλο. Οπότε καλύτερα να μην λέω τίποτα για να φαντάζει το κόσμο στα χαρίσματά σου, που τα οποία είναι.
1: Έτσι, καλύτερα.
0: Ωραία. Είσαι τώρα εσύ μόνος και σε παίρνει Ναταλία τηλέφωνο. Έτσι. Και σου λέει. Ξέρεις κάτι, Γιάννο, θέλω να βγούμε φιλικά και να κοιμηθούμε τώρα τη σπίτι σου φιλικά. Είσαι διατεθειμένος να κοιμηθείς μια κοπέλα στο ίδιο κρεβάτι που σε βλέπει φιλικά και να μην κάνεις τίποτα, ή θέλεις να κάνεις κάτι εκείνη την ώρα? Μπορείς να δεις μια κοπέλα φιλικά? Μπορείς να δεις μια κοπέλα φιλικά?
1: Έχω πολλές φίλες, κοπέλες.
0: Κοιμάσαι δηλαδή στο κρεβάτι με φίλες?
1: Όχι, δεν έχω κοιμηθεί ποτέ.
0: Mm-hmm. Ούτε εγώ.
1: Να, για παράδειγμα, είναι κάποιες που ξέρω που δεν μου βγάζουν το ερωτικό. Δηλαδή, τις βλέπω καθαρά φιλικά, αλλά είναι λίγες.
0: Τι εννοείς?
1: Με τις περισσότερες, για να σου πω την αλήθεια, ναι, θα ήθελα να κάνω κάτι.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Με το χέρι στην καρδιά, στο λέω, όπως πάντα.
0: Ωραία, το ξέρω. Θα μπορούσες να κοιμηθείς μια κοπέλα όμως που σου αρέσει και να μην κάνεις κάτι? Εγώ δεν θα μπορούσα. Δηλαδή, αν ξέρω ότι μου αρέσει η άλλη και με προσκαλέσει να κοιμηθούμε μαζί.
1: Δύσκολο.
0: Δεν θα κοιμηθώ μαζί, εγώ. Δεν θα κοιμηθώ μαζί, γιατί δεν θέλω να πω στη διαδικασία να στερηθώ κάτι που θέλω. Δεν θα κοιμηθώ μαζί. Εσύ, ναι, τι θέλεις?
1: Ούτε εγώ.
0: Ούτε εσύ.
1: Ούτε εγώ.
0: Όχι, έτσι.
1: Γιατί δεν θα μπορούσα, όλο και κάπως θα το έφερνα, δεν θα μπορούσα απλά να κάθομαι έτσι.
0: Ωραία. Και όμως υπάρχουν, να ξέρεις, οι λεγόμενοι καληνυχτάκηδες, που μέχρι και να κοιμηθούν μαζί μπορεί μια κοπέλα. Δηλαδή, αφού δεν μπορούν να την έχουν ολόκληρη, ας την έχουν μισή. Υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά, έτσι, και αυτούς εγώ δεν τους γουστάρω, να ξέρετε. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε... Είναι άνθρωποι που δεν σέβονται τον εαυτό τους, κυρίως. Δηλαδή, να σου αρέσει κάποιος άνθρωπος και να του το παίζεις φίλος, γιατί δεν μπορείς να τον έχεις αλλιώς. Όχι ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό μας κάνει κουρέλι μετά. Δηλαδή να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε παρέα με έναν άνθρωπο που δεν μας θέλει και εμείς τον θέλουμε και απλά επειδή δεν θέλουμε να τον αποχωριστούμε ή θέλουμε να τον φέρουμε κοντά μας, τον κάνουμε παρέα, αυτό στο τέλος της ημέρας και όχι μόνο της ημέρας μας κάνει κουρέλι. Το ξέρεις Γιάννο? Δηλαδή
1: το ξέρω, το ξέρω.
0: Που δεν σε θέλει με σκοπό κάποια στιγμή να σε θέλει θα σε κάνει κουρέλι στο τέλος.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Έτσι λοιπόν και για τους πρώην, υπάρχουν λοιπόν κάποιοι πρώην, έτσι, που τους έχουν χωρίσει και κάνουν παρέα με την κοπέλα γιατί θέλουν να εκμεταλλευτούν μια στιγμή αδυναμία της κοπέλας. Έτσι. Το ίδιο και κάποιες κοπέλες. Ναι. Περιμένουν κάποια στιγμή να απογοητευτούν από τις άλλες γυναίκες και να είναι μαζί τους. Εμένα αυτού του είδους οι άνθρωποι δεν μου αρέσουν. Θα μου πεις, Γιάννο, δεν σου αρέσει που οι άλλοι είναι αιώνια πιστοί μαζί σου? Όχι, δεν μου αρέσει. Όχι γιατί είναι αιώνια πιστοί, γιατί μου πουλάει κάτι άλλο από αυτό που είναι. Δηλαδή,
1: αυτό που
0: εφόσον,
1: είναι.
0: Εφόσον με θέλεις, θέλω να μου το πεις. Όχι να μου το πεις, φίλε. Θα μου πεις, δεν το καταλαβαίνεις? Όχι, το καταλαβαίνω, αλλά εμένα δεν μου αρέσει. Θέλω καθαρές ξύγες. Γιατί όταν κάποιος είναι στη ζωή σου και ξέρει τα προσωπικά σου, αλλά θέλει να σε κατακτήσει, ξέρεις τι εύχεται εκείνη τη στιγμή? Εύχεται το κακό σου. Το ερωτικό σου κακό. Δηλαδή, αν μια γυναίκα σε θέλει, περιμένει να χωρίσεις για να σε δει, για να τη δεις διαφορετικά, στην ουσία τι κάνει εκείνη τη στιγμή? Ότι εύχεται να χωρίσεις.
1: Ναι.
0: Οπότε γιατί να έχω στη ζωή μου εγώ να τον πω γιατί να χωρίσω? Τα λέω καλά?
1: Πολύ καλά, πορά. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Είμαι δάσκαλος κι εγώ.
1: Είσαι, είσαι. Α, τώρα που είμαι δάσκαλος, ο Βασίλης θα μπορούσε να κοιμηθεί.
0: Να κοιμηθεί με πρώην του?
1: Χωρίς να κάνει κάτι.
0: Μισό λεπτά, κύριε Σιγιάννο, τώρα. Ρωτάς εμένα τώρα τι θα έκανε ο Βασίλης.
1: Ναι, γιατί θέλω την άποψή του οπωσδήποτε.
0: Ναι, αλλά επειδή θέλεις την άποψή του οπωσδήποτε, πρέπει εγώ να ντυθώ Βασίλης για να σου απαντήσω. Εσύ, Γιάννο, πού να ξέρω τώρα ο Βασίλης, τι, αν σκέφτεται, τι, ρώτησέ το. Στείλ του ένα μήνυμα τώρα και πες του Βασίλη, εσύ θα μπορούσε να κοιμηθείς μια κοπέλα που σου αρέσει και να μην κάνεις τίποτα.
1: Ναι, απλά επειδή είστε φίλοι, γι' αυτό ρωτάω.
0: Εντάξει, δεν έχω συζητήσει αυτό. Θα το συζητήσω όμως και θα το απαντήσω στον αέρα όταν με έρθει να ρωτήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ρώτησε τον Γιάννο τι θέλει. Παιδιά, ο Γιάννος είναι εδώ και δεν βλέπω ερωτήματα. Ερωτήματα για τον Γιάννο, δεν βλέπω τίποτα για τον Γιάννο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ο Μπακάλεκα ξέρει, ο Γιάννος, ο Γιώργος. Λοιπόν, για τα μήνυματά σας, free981.fm, κάτω δεξιά στέλνετε το μήνυμά σας. Εντάξει, και μου στέλνετε και στο Facebook. Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως το ακούτε, Κοντόπουλος και UNT, φωτογραφία του Simple Man. Λοιπόν. Γιάννο, έχω να σου κάνω και άλλη μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου όνομα?
1: Το αγαπημένο μου όνομα?
0: Mm-hmm.
1: Τι είσαι, γυναίκα?
0: Όχι, είσαι άντρα.
1: Είναι πολλά τώρα. Κοίτα, το Κωνσταντίνα μ' αρέσει.
0: Το Κωνσταντίνα σ' αρέσει, ναι. Γιατί το Κωνσταντίνα?
1: Το Βίκη μ' αρέσει.
0: Το Βίκη σ' αρέσει.
1: Και άλλο, το έχεις αναφέρει και στην προχθεσινή εκπομπή και σου είπα ότι αυτό το όνομα μ' αρέσει.
0: Ποιο?
1: Με αυτό το φίλο σου, το Γιώργο, που είχε βγάλει δύο κορίτσια έξω και ήταν μία που σου είπα, αυτό το όνομα μ' αρέσει. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο όνομα ήταν.
0: Κλέρι, τη Κλέρι.
1: Κλέρι, Κλέρι, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ναι.
1: Το Σοφία μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Το Βίκυ μ' αρέσει.
0: Το Αναΐς αρέσει. Το Αναΐς.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ωραίο όνομα, ωραίο όνομα. Το Αναΐς.
1: Δεν το ξέρω, μόνο το Αθηναΐς ξέρω.
0: Για σκέψου, κοίταξε. Μωρό μου πώς σε λένε.
1: Από πού βγαίνει, από το Άννα?
0: Όχι ρε εσύ. Για πες, με γυναικείο στυλ, με λένε Αναΐς.
1: Δεν το ξέρω, πρώτη φορά το ακούω το όνομα.
0: Το Αναΐς ρε εσύ, ξέρεις το Αναΐς.
1: Όχι.
0: Αυτοπανάης.
1: Ε?
0: Αυτοπανάης. Γιάννο.
1: Ναι, τώρα που είπες Παναής και το γιώτα μου αρέσει το Παναγιώτα.
0: Έχω την εντύπωση σήμερα, ότι είσαι λίγο βραδίκαυστος.
1: Τι εννοείς?
0: Αυτό ακριβώς εννοώ. Σήμερα είσαι λίγο βραδίκαυστος. Ενώ γενικά είσαι, ρε παιδί μου, ταχείας κάψεως, σήμερα είσαι λίγο βραδίκαυστος. Δεν είσαι ο γνωστός Γιάννος.
1: Όχι, γενικά κάποιες φορές το παθαίνω αυτό.
0: Ναι, ναι, είσαι λίγο βραδίκαυστος. Λοιπόν, πριν να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας για απόψε, έτσι, θα ήθελα να μου πεις, πάντα με το χέρι στην καρδιά,
1: πάντα.
0: Ποιον ακροατή, έτσι, θα ήθελες, ναι, για σοφέρ σου στο πιο τρελό σου ραντεβού?
1: Να επιλέξω έναν ή δύο?
0: Θα επιλέξεις έναν. Και πώς θες να είναι εντυμένος και με τι αμάξι θα θέλει να σε πάρει?
1: Θα επιλέξω τον πρώτο Κυριάκο. Mm-hmm. Και δεν έχω πρόβλημα πως θα είναι εντυμένος. Ας έρθει όπως θέλει. Μόνο πράσινα.
0: Δεν έχει dress code ο οδηγός του Γιάννου?
1: Όχι, όχι, ας έρθει όπως θέλει. Μόνο μη φοράει πράσινα.
0: Εντάξει, okay. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αλλά το αυτοκίνητο.
0: Ναι, το αυτοκίνητο τι να είναι? Σε πειράζει
1: να είναι,
0: σε πειράζει να είναι ο Πελασκόνα?
1: Τι είναι αυτό?
0: Το Πελασκόνα.
1: Όχι, όχι, μωρέ, δεν με πειράζει. Ας το έρθει όπως να είναι.
0: Σταύρο, δεν ξέρει τι είναι το Πελασκόνα ο νέος.
1: Και όπελ να είναι, δεν με πειράζει.
0: Δεν ξέρει το Πελασκόνα ο νέος. Λοιπόν, Γιάννο, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Αλέξανδρε.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Και φιλιά σε όλη την παρέα.
0: Και στην θαυμάστριά σου την καινούρια, πώς την είπαμε?
1: Και στην θαυμάστριά μου την Ειρήνη.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν ξεχνάς. Εγώ μπορώ να ξεχνάω, εσύ δεν ξεχνάς όμως.
1: Όχι, θαυμάστριες ποτέ.
0: Έτσι, μπράβο. Γεια σου, Γιάννη μας.
1: Γεια, τα λέμε το Σάββατο.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρε.
0: Καλημέρα, Αναΐς.
1: Αναΐς. Μάλιστα.
0: Χάλια όνομα,
1: όχι, το Παναΐς είναι ωραίο.
0: Ναι, το Παναΐς
1: ήταν το όνομα του πατέρα.
0: Α, ναι, όχι, δεν είπα το Παναΐς. Το Αναΐς.
1: Ναι, βρε, εντάξει.
0: Για γυναίκα. Α, το Παναΐς έχει, ρε παιδί μου, Παναΐς. Είναι, ρε παιδί μου, έχει μια θετικότητα το Παναΐς. Παναΐς. Ποιος είσαι ο Παναΐς? Μιλήτατε τον Παναΐ. Εγώ πάντως όταν ακούω τον Παναΐς, θυμάμαι το Βέγκο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν ακούω Παναΐς, θυμάμαι το Βέγκο και ήταν εκείνη η φοβερή ταινία, θυμάμαι καλά. Ποια ήταν η ταινία, ρε παιδιά, που έλεγε Μανούλα Ανθούλα? Η φοβερή ταινία του Βέγκου.
1: Μανούλα.
0: Μανούλα Ανθούλα, που έλεγε. Μανούλα Ανθούλα. Δεν θυμάμαι.
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Πώς είσαι? Εγώ ήμουνα στο γήπεδο σήμερα. Έτρεχα για να προλάβω να είμαι στο.
1: Ναι, πώς πρόλαβες?
0: Πώς πρόλαβα, άσε πώς πρόλαβα. Ήταν το τελευταίο πεντάλεπτο από πάνω. Σπρίνταρα μέχρι το αυτοκίνητο, γιατί είχαν κλείσει και το δρόμο και πάρκαρα μακριά. Άστα, σου λέω, και έφτασα άγκαιρα. Αλλά σπρίνταρα. Πώς αισθάνεσαι μετά το 2-1?
1: Εντάξει, απογοητευτήκαμε, αλλά συνεχίζουμε.
0: Ναι, απογοητεύτηκα.
1: Ναι, τώρα. Εντάξει, ίσως είναι και αυτό που διάβασα, ότι λειτουργούν καλύτερα στην πίεση. Τι να πω,
0: έτσι,
1: ότι χαλάρωσαν.
0: Να εκώσουμε μια ομάδα που για να λειτουργήσει σωστά φέτος πρέπει να πέσει με την πλάση στον τοίχο. Αν δεν είναι με την πλάση στον τοίχο ο Παναθηναϊκός, δεν βγάζει τον καλό του εαυτό. Δυστυχώς είναι η πραγματικότητα, αλλά αυτό δεν είναι καλό για εμάς. Εμείς τι φταίμε, δηλαδή, να το υποφέρουμε κάθε φορά
1: με αυτό.
0: Έτσι. Τέλος πάντων, τώρα τι να κάνουμε, αυτή την ομάδα έχουμε, θα υποφέρουμε. Γενικά, ρε Δώρα, εσύ τι πιστεύεις, ότι είναι καλό να κάνουμε παρέα με πρώην?
1: Δεν νομίζω.
0: Έχει κάποια ουσία όλο αυτό?
1: Τι είπες?
0: Έχει κάποια ουσία όλο αυτό?
1: Όχι, δεν έχει.
0: Ναι, αλλά το λες εκτός ασφαλούς. Γιατί και εγώ
1: όχι, δεν το λέω εκτός ασφαλούς. Το λέω γιατί το έχω περάσει και είχα κρατήσει επαφή, αλλά δεν. Καλύτερα να μην κρατούσα.
0: Έχεις κρατήσει επαφή, γιατί όπως... Ναι,
1: όπως είπε ο Κυριάκος, μπορεί ένας από τους δύο να θέλει πιο πολλά. Αυτή ήμουν εγώ, ας πούμε. Ο άλλος δεν ήθελε, ρε. Και κακώς κρατούσα επαφή. Δεν, εντάξει.
0: Ναι. Οπότε λες ότι όταν υπάρχει επικοινωνία και παρέα με πρώην, στην ουσία ένας από τους δύο θέλει κάτι παραπάνω. Και εγώ συμφωνώ
1: κάπως
0: σε αυτό.
1: Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό να το πεις στη Μαριάννα. Στη Μαριάννα να το πεις αυτό. Έτσι. Γιατί σίγουρα η Μαριάννα έχει άλλη άποψη. Είμαι 100% σίγουρος. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι όταν υπάρχει επικοινωνία με πρώην, συχνή επικοινωνία, εντάξει, δεν μιλάω τώρα για μια φορά στα 3 χρόνια, πιστεύω ότι ένας από τους δύο θέλει κάτι. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν υπάρχει λόγος. Τώρα θα μου πει κάποιος, ξέρεις κάτι, έχουμε περάσει τόσα και είναι άσχημο να σβήνεις τα πάντα με τη μία. Δηλαδή και να μην θες να μιλάς με τον άλλο και να μην κάνεις λίγη παρέα, ας πούμε. Ναι, αλλά ρε παιδιά, έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Άσχημο δεν είναι που πεθαίνουμε κιόλας, που χάνουμε τους δικούς μας. Και αυτό άσχημο είναι, όμορφο είναι. Έτσι είναι και η ερωτική σχέση. Έχει αρχή, μέση και τέλος. Τι να κάνουμε. Ο φίλος δεν έχει ημερομηνία λήξης. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, κρατάς μια επαφή, αλλά στην ουσία είναι ψευδαίσθηση, εντάξει.
0: Ναι, ο Βασίλης είναι υπέρ του να κάνεις παρέα με πρώην. Βασίλης είναι υπέρ αυτού. Θεωρεί ότι δεν είναι.
1: Γιάννο τότε. Ναι.
0: Θεωρεί ότι δεν είναι άσχημο να μιλάς με μια πρώην και να βγαίνεις και για ένα καφέ που και που. Δεν είναι κακό. Εγώ το θεωρώ κακό.
1: Εντάξει, όταν έχει τελειώσει και από τους δύο, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Όταν έχει τελειώσει, δεν

0: βρίσκω και το λόγο να.
1: Ναι, δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, στην ουσία.
0: Να.
1: Έτσι. Ναι, τι λόγος. Δεν πηγαίνει και μπροστά η ζωή σου. Αντί να γνωρίσει νέους ανθρώπους, πας και.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Τι να το κάνεις αυτό, ό,τι και να δώσει αυτή η σχέση, την έδωσε.
0: Έτσι είναι.
1: Ορίστε. Για να δω τι μου στείλει ο Γιώργος εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν θα ρωτήσω ότι. Το Γιάννη θα ρωτήσω τη δώρα όμως, Γιώργο. Τι βλέπεις για τελικό Final Four?
0: Να το πάρουμε και γρήγορα.
1: Βλέπεις Παναθηναϊκό με Φενέρι με Ολυμπιακό? Φενέρι Ολυμπιακό βλέπεις τον τελικό?
0: Να σου πω, με Φενέρι δεν ήταν να παίξει ο Ολυμπιακός?
1: Με Φενέρι, εντάξει, λογικά θα περάσει Φενέρι Ζαλγκύρης. Φενέρι Ολυμπιακό θέλεις στο τελικό?
0: Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό θέλεις, Θες δηλαδή το πρώτο τελικό αιωνίων. Το πρώτο ευρωπαϊκό τελικό αιωνίων θέλεις. Πω. Εγώ δεν θέλω τον Ολυμπιακό στο τελικό, γιατί άμα κερδίσει δεν θα κοιμάμαι μια εβδομάδα. Για μια εβδομάδα.
0: Τι να κάνουμε, για.
1: Τι να κάνουμε. Λοιπόν.
0: Πρέπει να κερδίσουμε τα δύσκολα. Πίεση δεν θέλουμε. Να, ωραία. Πίεση.
1: Να σου κάνω τώρα και μια άλλη ερώτηση, έτσι.
0: Όχι ότι η Φενέρ δεν είναι δύσκολη, έτσι.
1: Όλοι δύσκολοι είναι, εντάξει. Όπου φτάσαμε, όλοι δύσκολοι είναι. Δεν υπάρχει. Η Μονακό ήταν εύκολη και χαιρέτησε.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω τώρα μια άλλη ερώτηση. Για μένα έχει μεγάλη σημασία. Είσαι εσύ τώρα κορίτσι που ασχολείσαι με αθλητικά και γνωρίζει ένα τύπο που είναι άρρωστος Ολυμπιακός, έτσι. Άρρωστος Ολυμπιακός. Σου αρέσει γενικά, είναι χαβαλές, έχει προσωπικότητα κλπ. Τα φτιάχνεις μαζί του? Εγώ αν ήμουν γυναίκα, όχι. Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα να σου απαντήσω. Εντάξει, το όχι είναι εύκολη η απάντηση. Αλλά εντάξει, εξαρτάται. Παίζουν πολλά ρόλο. Εντάξει, όταν ακούσω ότι είναι Ολυμπιακός δεν θα μου αρέσει. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, τώρα μια σχέση.
1: Εγώ αν ήμουν γυναίκα Παναθηναϊκός όπως εσύ, αυτό εννοώ, έτσι. Γυναίκα Παναθηναϊκός όπως εσύ. Όλοι οι Ολυμπιακοί δικαιούνται να έχουν μια γυναίκα. Αλλά θέλω να σου πω, επειδή είσαι φανατική οπαδός του Παναθηναϊκού, για σένα δεν είναι ωραίο αυτό. Αντί να βρει έναν άντρα να πηγαίνετε μαζί στο γήπεδο, να βλέπετε μαζί τα παιχνίδια, να έχει τώρα έναν άνθρωπο μέσα στο σπίτι σου που να είναι αλόθρησκος.
0: Δεν μου έχει τύχει ποτέ με Ολυμπιακό. Μόνο με Παναθηναϊκούς είμαι.
1: Να σου πω κάτι, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θες να δεις ένα μάτς και φωνάζεις. Θα φωνάζει ο άλλος τώρα για το μάτς. Δηλαδή, το να είναι ο ένας κάτι και ο άλλος κάτι άλλο, το δέχομαι. Αλλά δεν μπορεί να είναι φανατικός ένας και φανατικός ο άλλος. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι.
0: Συνήθως με αυτές τις δύο ομάδες έτσι γίνεται.
1: Ναι, εντάξει, παιδί μου, αλλά ο ένας, η κοπέλα, να μην ασχολείται ή να είναι λίγο κάτι. Τώρα εσύ είσαι φανατική Παναθηναϊκός. Φανατικός Ολυμπιακός και ο άλλος. Τι θα γίνει εκεί πέρα τώρα, τι σπίτι θα είναι αυτό? τι σπίτι είναι αυτό, ας πούμε? Δηλαδή, χαίρομαι με τη χαρά σου, χαίρομαι με τη λύπη σου. Έτσι δεν πάει?
0: Θα μας βγάζουν έξω από τον αγώνα.
1: Τι πες?
0: Θα μας βγάζουν έξω από το γήπεδο όπως
1: τους
0: προπονητές.
1: Είναι σοβαρό αυτό, είναι σοβαρό αυτό. Ρε παιδί μου, να είναι κάτι άλλο, αλλά να μην είναι φανατικός. Δηλαδή, όταν είστε και δύο φανατικοί. Γιατί εντάξει, οι γυναίκες συνήθως δεν είναι και φανατικές με μια ομάδα, αλλά έχουμε πέσει τώρα στην περίπτωση. Τώρα, παιδιά, είναι πολύ. Φωνάζει κιόλας στο γήπεδο, μα πάει, βρίζεις κιόλας στο γήπεδο όταν βγαίνεις.
0: Όχι, εντάξει, δεν βρίζω. Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν βρίζεις στο γήπεδο?
0: Δεν βρίζω την άλλη ομάδα.
1: Όχι την άλλη ομάδα.
0: Δεν βρίζω.
1: Το διαιτητή. Τον βρίζεις?
0: Εντάξει, άμα δω κάτι που δεν μου αρέσει, εντάξει τώρα, αλλά δεν, γενικά.
1: Γενικά δεν βρίζεις, παιδί μου, αλλά στο γήπεδο βγαίνει ο κακός μας σε αυτούς.
0: Εντάξει, μπορεί κάτι να ξεφύγει.
1: Έχεις να πας στο γήπεδο πολύ καιρό?
0: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Πότε πήγες τελευταία φορά?
0: Πριν δύο χρόνια.
1: Σε ποιον αγώνα?
0: Τρία, ξέρω.
1: Τρία, σε ποιον αγώνα θυμάσαι τον αγώνα?
0: Ήταν Παναθηναϊκός. Με ξένες ομάδες, ήταν τότε για την επέτειο του Γιανακόπουλου, προς τιμήν του δηλαδή, που γινόταν κάποιοι φιλικοί αγώνες.
1: Α, κατάλαβα, λες. Καλημέρα στο Δημήτρη, το γείτονα του Γιάννου. Sorry, Δημήτρη, το μήνυμα στο διάβασα αργά. Πρέπει να κάνω το refresh. Το Ξένια αρέσει πολύ στο Γιάννο σαν όνομα. Sorry, Δημήτρη, για πριν. Το Ξένια. Το Ξένια είναι ωραίο όνομα, όντως. Συμφωνώ. Αυτός ο Γιάννος
0: το
1: όμως...
0: Θέμα...
1: Για πες, ναι.
0: Το θέμα ότι μένει ξένη.
1: Μένει ξένη.
0: Μένει ξένη.
1: Εσύ τι πιστεύεις τώρα, ότι πρώτα θα πάρει ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό ή ο Γιάννος θα βρει γυναίκα? Τι είναι πιο πιθανό?
0: Το πρώτο. Ο Γιάννος
1: θεωρείς ότι είναι πιο πιθανό να πάρει ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό από το να βρει γυναίκα ο Γιάννος?
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Α, νόμιζα Παναθηναϊκός είπες.
1: Όχι. Τι είναι πιο πιθανό, να βρει ο Γιάννος γυναίκα ή να πάρει ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό?
0: Βλέπω τον Γιάννο να παίρνει, να βρίσκει γυναίκα, να γίνεται το θαύμα.
1: Αυτό πιστεύω. Πιο εύκολα θα βρει γυναίκα ο Γιάννος, παρά θα πάρει ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό. Και εγώ αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Οπότε η εκτίμησή σου είναι ότι δεν έχει όφελος η παρέα με πρώην? Δεν έχει κάποιο όφελος?
0: Όχι. Mm-hmm. Δεν έχει, εντάξει.
1: Επειδή μου, εγώ έχω μία φίλη που έκανε παρέα με τον πρώην της πολλά χρόνια. Δεν έκανε κάτι, έτσι. Αλλά επειδή τον αγαπούσε και αυτά, και ήταν και στην ίδια παρέα. Αυτό είναι το δύσκολο, να είναι στην ίδια παρέα και να πρέπει να κόψει και από την παρέα. Το γνώρισε και στον νυν. Στον νυν δεν είπε ποτέ ότι είναι πρώην ο άλλος. Βέβαια, δεν έκανε κάτι με τον άνθρωπο. Εντάξει, okay ήταν με τον πρώην. Και τώρα κάνουν παρέα όλοι μαζί. Και ο πρώην και ο νυν. Έχουν γίνει και όχι φίλοι, κάνουν παρέα ο πρώην της με τον νυν, ας πούμε. Ναι, αλλά πρόσεχε να τι γίνεται. Μπορεί τώρα να μην κάνει κάτι με τον πρώην της αυτή. Και δεν θα ξανακάνει, το πιο πιθανό αυτό είναι. Σου αρέσει ρε εσύ που ο άλλος έχει μαύρα μεσάνυχτα? Δηλαδή ο άλλος κάνει παρέα με τον πρώην της. Δεν έχει μαύρα μεσάνυχτα. Δηλαδή αυτός που κάνει παρέα τώρα έχει δει τη γυναίκα του, την κοπέλα του γυμνή. Και όχι μόνο την έχει δει γυμνή, την έχει πιάσει και γυμνή. Όχι, δεν πάει έτσι ρε εσύ.
0: Αυτό είναι εντελώς λάθος.
1: Δεν είναι σωστό. Λάθος
0: είναι, εντάξει.
1: Ακριβώς. Και εγώ είμαι κάθετος ότι είναι κακό να κάνεις παρέα με πρώην. Είναι κακό.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να αφήσεις κάτι από το παρελθόν και το παίρνεις μαζί σου.
1: Mm-hmm.
0: Δεν. Το συνεχίζεις και το έχεις μαζί σου.
1: Mm-hmm.
0: Πώς είσαι σε μια σχέση όταν κάνεις παρέα και το γνωρίζεις, πόσο μάλλον το γνωρίζεις και αυτόν είναι. Εντάξει, όλο λάθος.
1: Έτσι. Μάλιστα. Δώρα, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
0: Έγινε την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή.
0: Εκεί δυνατά.
1: Δυνατά. Να τελειώνουμε, δεν αντέχω να περιμένω άλλο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τέλος. Παρασκευή, τέλος.
0: Έτσι.
1: Δώρα, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

0: Να.
1: Τι κάνετε?
0: Πώς είσαι?
1: Όλοι εσείς εκεί?
0: Όλοι καλά εσείς εκεί, καλά είμαστε εδώ. Εγώ,
1: μπράβο σα.
0: Ο Πουφ.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Εγώ, ο Πουφ, έχω μια κιθάρα, ναι, των Beatles, διακοσμητική.
1: Αυτά είναι.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Εντάξει, το λέω και προς τους ακροατές, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
0: Ναι. Εντάξει, τότε. Γιατί
1: τι κάνετε, η παρέα.
0: Μου θύμισε λίγο την Κυριακή που μιλάει στο πληθυντικό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Α,
0: Κυριακή μου θύμισε. Τι κάνετε, τι κάνετε.
1: Α, όχι, όχι, εντάξει.
0: Ήτανε, εντάξει.
1: Το λέω στη φάση επειδή είμαστε μια παρέα τώρα, έτσι, ξέρεις, αυτή την ώρα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν.
1: Είπα να περιμένω λίγο, μήπως πάρει κάποιος να ακούσει μια άλλη άποψη, γιατί μένα την ξέρει την άποψή
0: μου. Την ξέρω και θέλω να μου τη ξανατεκμηριώσεις την άποψή σου, γιατί...
1: Λοιπόν, θα κρατήσω μια τάκα που είπε η Δώρα τώρα, mm-hmm, που το έχω σκεφτεί, το έχω επεξεργαστεί πάρα πολύ στο μυαλό μου, mm-hmm, τις κατά καιρούς, που λέει δεν μπορείς να αφήσεις κάτι από το παρελθόν και το παίρνεις μαζί σου, και θα σου πω... Και δεν θα το περιμένεις. Ναι, αλλά ποιο κομμάτι? Σε μια σχέση, το έχεις πει και εσύ ο ίδιος, ότι έχεις και φιλικά στοιχεία, σωστά?
0: Σωστά.
1: Ιδίως αν είναι σχέση συμβίωσης και είναι πολλά χρόνια, αν είσαι ο τύπος που θέλεις να είσαι, ρε παιδί μου, και φίλος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι μεγάλο αυτό το ποσοστό.
0: Σίγουρα έχεις και υποστηρικτικά στοιχεία. Μάλλον...
1: Όχι μόνο υποστηρικτικά, και σε επίπεδο παρέας, χιούμορ, κοινά...
0: Σίγουρα, έχεις κοινά στοιχεία. Σίγουρα. Έτσι.
1: Ναι. Μπορεί και ίδιες κοντινές απόψεις. Και... Ναι. Άμα είσαι, ας πούμε, 12 χρόνια, σίγουρα κάτι υπήρχε, υπήρχαν πράγματα εκτός από το ερωτικό.
0: Αλλά όλα αυτά τροφοδοτούνται από τη γενικότερη σχέση, έτσι, που η φύση της είναι η ερωτική, έτσι.
1: Ωραία, θα σου πω. Εμένα, θα σου πω, νομίζω ότι η προϋπόθεση για να μπορείς να κρατήσεις αν θες και αν δεν το θεωρείς χάλια, ας πούμε, mm-hmm, είναι να έχεις περάσει πολλά χρόνια, φαντάζομαι, συμβίωσης,
0: okay,
1: να έχει τελειώσει και σου δύο το ερωτικό, να είναι ξεκάθαρο αυτό. Μου να λέμε ξεκάθαρο, crystal clear, παιδί μου, να είναι διπλό σου και να μην νιώθεις τίποτα ερωτικό. Εκεί πέρα, αν ταιριάζεις σαν άνθρωπος και μπορείς να κρατήσεις έτσι ένα επίπεδο και αυτά, mm-hmm, ενώ δεν θα κάνεις, δηλαδή αν και οι δύο δεν είναι ο τύπος που θα πούνε, ξέρω, θα γνωρίσει κάποιον καινούριο και θα πούνε εντάξει τώρα τον θες αυτό και τέτοια, μιλάμε τώρα ξεκάθαρες καταστάσεις.
0: Και στον επόμενο που γνωρίζεις του παρουσιάζεις το Λίσανδρο ως τι?
1: Καλά, εγώ το ξέρεις, με όποιο τίμημα, αλήθεια, δεν
0: την
1: έχει
0: αλήθεια, την αλήθεια, αλλά εγώ δηλαδή που σου λέω, Μαριάννα, οκ, okay, το καταλαβαίνω, το σέβομαι, αλλά δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν μου αρέσει σαν κόνσεπτ να έχει η κοπέλα μου επικοινωνία με έναν τύπο που ήταν ερωτικά στη ζωή της. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ας το πω okay. Έτσι, τι τα κάνεις εκεί, δηλαδή, είναι παράλογο, σου πει παράλογο αυτό?
1: Θα σου πω, καταρχάς με αυτόν τον τρόπο θα κάτσω να το συζητήσω, γιατί υπάρχει και ο τρόπος ότι έχω ακούσει και πολύ ακραία πράγματα με άσχημο τρόπο, ας πούμε. Με αυτόν τον τρόπο θα κάτσω να το συζητήσω και θα πω, ωραία, τι σε προβληματίζει αυτό. Αν το γνωρίσεις, που δεν είσαι υποχρεωμένος, αλλά αν το γνωρίσεις, σου ιδέα, ξέρω. Και δεις, ρε παιδί μου, το δεις από κοντά, ξέρω εγώ. Και ότι μείνω εδώ και μπορώ να σου το δείχνω κιόλας.
0: Okay.
1: Έχεις κάποιο θέμα? Δηλαδή ακόμα και τα μηνύματα, ας πούμε, εντάξει, που γενικά δεν είμαι αυτής της άποψης.
0: Ρε Μαριάννα, είναι τόσο σημαντικός για σένα, θα σου πω, ώστε να μπαίνω στο να διαβάζω τα μηνύματα για να τσεκάρω εάν είσαι ok μαζί του ή αν μιλάς για κάτι παραπάνω, ας πούμε. Δηλαδή...
1: Είναι κακό να είναι σημαντικός ένας φίλος, γιατί εγώ σαν φίλο τον βλέπω.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά...
1: Ξέρω ότι σου φαίνεται ακραίο, αλλά εσύ
0: έχεις...
1: τι να κάνω όμως.
0: Μισό λεπτάκι. Έχεις την απέτηση από το σύντροφό σου να το δεχτεί? Έχεις αυτή την απέτηση? Γιατί είναι απέτηση αυτό?
1: Θα το συζητήσω, γιατί αν είναι καθαρά τύπου άγγιξε την κοπέλα μου, ξέρω εγώ, Εντάξει, okay. Οκ.
0: Εγώ θα σου λέγα λοιπόν ότι άλλος... δεν θέλω να πω στη διαδικασία να βάζω μηνύματα και αυτά. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης ή έλλειψη εμπιστοσύνης. Έτσι, η έλλειψη εμπιστοσύνης.
1: Ναι.
0: Είναι ότι σαν δεοντολογία.

0: έτσι, εγώ δεν το γουστάρω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η κοπέλα μου θέλω να κάνει παρέα με φίλους, με φίλους. Όχι, θεωρώ ότι η ερωτική σχέση όταν τελειώνει, τελειώνει, και ειδικά όταν υπάρχει επόμενη, εξαφανίζεται από τη ζωή της. Εγώ αυτό θεωρώ. Δηλαδή, όπως εγώ είμαι καθαρός και δεν έχω καμία επικοινωνία με τις πρώην μου, θέλω και εσύ να μην έχεις καμία επικοινωνία. Αυτό σου ακούγεται παράλογο? Γιατί μια φλόγα που υπήρχε, έτσι, πάντα στο μυαλό των ανθρώπων, είναι ότι πάντα ένας άνθρωπος που έχει κάνει σχέση με έναν άλλον, έτσι, είναι πιο εύκολο να κάνει στο μέλλον από ότι με αυτόν που δεν έχει κάνει ποτέ.
1: Το αντίθετο πιστεύω, να σου πω την αλήθεια.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Να σου πω γιατί πιστεύω το αντίθετο. Mm-hmm. Βέβαια, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Και αμένα, για να λήξει ο άλλος, mm-hmm. πρέπει να λήξει φυσιολογικά στο μυαλό μου. Δηλαδή, να ξενερώσω εγκεφαλικά. Οπότε, αν ξενερώσω εγκεφαλικά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξανακάνω κάτι.
0: Κοιτάξτε, να ξέρεις κάτι. Αυτή είναι η γυναικεία αντίληψη, όντως, γιατί οι γυναίκες φεύγουν πριν χωρίσουν. Το δέχομαι αυτό που λες. Αλλά, προσέξτε ό,τι γίνεται. Οι άντρες δεν είναι έτσι. Η παρόρμηση, η ιατρική παρόρμηση δεν έχει σχέση με τη γυναικεία. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Έτσι.
1: Αν λοιπόν
0: εσύ έχεις ένα πρώην και ο πρώην, έτσι, ο πρώην σου είναι σε μια στιγμή αδυναμίας, έχει τσακωθεί με τη δικιά του, έχει χωρίσει και βγει και πιει λίγο παραπάνω. Και πιάσει λίγο μπουστάκι.
1: Μπουστάκι, θα φάει σφαλέρα κτίνο.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν πάω να το ξέρω αυτό. Δεν πάω να το ξέρω αυτό.
1: Εσύ, μαζί σου, okay, κοίτα, θα σου πω. Θα εξαντλήσω τα ενδεχόμενα. Τώρα, αν είναι κάτι πάρα πολύ καλό και μπορούμε λίγο να τα βρούμε στη μέση, να σου πω γιατί στο λέω. Υπάρχει και ο τρόπος ότι όποτε το βλέπω μπορείς να είσαι και εσύ μαζί. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Και γιατί να μπαίνω στη διαδικασία αυτή εγώ να... Μισό λεπτάκι, Μαριάννα. Εμένα με έχεις για τύπο τώρα, έτσι, που αν είχε μια κοπέλα που είχε ένα πρώην που κάνει παρέα, θα έβγαινα μαζί της για να τσεκάρω. Δηλαδή θα κάνω το...
1: Ωραία, να στο θέσω αντίθετα.
0: Αυτό είναι τεντιάστικο. Θα πω στη διαδικασία αυτή εγώ.
1: Κάτσε, να στο θέσω... Ναι, ωραία, να στο θέσω αντίθετα. Αν θες απαντάς.
0: Ναι, απαντάω. Εγώ το ξέρεις.
1: Ωραία. Έχει τύχει να συμβιώσεις με μια κοπέλα 12 χρόνια, ας πούμε?
0: Όχι.
1: Να σας τελειώσει το ερωτικό τα τελευταία χρόνια εντελώς, τελείως, να είναι σαν οικογένεια, όχι σαν, να είναι η οικογένειά σου και να τη βλέπεις, ας πούμε, σαν αδερφή, σαν φίλη?
0: Ναι, ρε παιδί,
1: εντελώς,
0: μπορώ
1: όμως,
0: να το
1: και
0: καταλάβω.
1: Και να ξέρεις ότι το ίδιο συμβαίνει.
0: Ναι,
1: ωραία. Πώς μπορείς να τη σβήσεις μετά όμως?
0: Κοίταξε. Καταλαβαίνω τι λες, γιατί και πριν, ας πούμε, όταν είχε βγει ο Κυριάκος και έλεγε την ερωτευθέσου με τη γυναίκα του, το θεώρησα και λίγο απίθανο μετά από 12 χρόνια. Δηλαδή, ο έρωτας μετά από 12 χρόνια, καλός κακός φεύγει. Κακός μάλλον, αλλά φεύγει. Το ξέρεις αυτό. Δεν κρατάει για πάντα ο έρωτας. Είναι κάτι που κρατάει.
1: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι. Δεν ξέρω. Ελπίζω και εγώ να. Ναι,
0: δεν κρατάει για πάντα ο έρωτας. Απλά, τι γίνεται, ρε παιδί μου. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, ότι όταν έχεις μια πορεία με έναν άνθρωπο, το καταλαβαίνω αυτό το άδειασμα, δεν μιλάω καθόλου πια, είναι άσχημο. Για εμάς που είμαστε και συναισθηματικοί άνθρωποι και ρομαντικοί άνθρωποι, έτσι. Το καταλαβαίνω, Μαριάννα, ότι είναι άσχημο. Εγώ μπορώ να σε καταλάβω από τη θέση σου. Σου έχει τελειώσει το ερωτικό, έχεις μια ωραία επικοινωνία τώρα, για ποιο λόγο να την αντιχαλάσεις, αφού δεν τρέχει κάστανο τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει κάτι. Έχει φύγει και από τους δύο η ερωτική έλξη, έτσι. Προσπαθώ να γίνεται όμως. Ο άλλος που έρχεται στη ζωή σου δεν μπορεί να το ξέρει, έτσι, δεν μπορεί να το ξέρει και δεν μπορεί να εμπιστευτεί μια κοπέλα που τη γνώρισε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ακούει από την αγνωριμία του ότι έχει ένα πρώην, έτσι. Όπως θα ακούσει περίεργα για μια κοπέλα που δεν έχει κάνει 10 χρόνια σχέση και θα πει στο φίλο του μετά, καλά, αυτή γιατί έχει να κάνει 10 χρόνια σχέση, έχει κανένα πρόβλημα? Έτσι θα πει, γνώρισα μία που έχει κολλητό τον πρώην της.
1: Αλλά δεν λέμε κολλητό, έτσι. Λέμε να τα λένε, ξέρω, μια φορά τη βδομάδα, είσαι καλά, όλα καλά.
0: Αυτό. Δεν είναι και λίγο.
1: Δεν είναι και.
0: Δεν είναι και λίγο.
1: Εντάξει, μια φορά. Ναι, ρε παιδί. Εντάξει. Ξέρω εγώ, μιλάμε τώρα τύπου 5 λεπτά, έτσι. Τι κάνεις, όλα καλά, ναι, ή κάνα μήνυμα.
0: Μπορώ να σε καταλάβω, γιατί είσαι ένα άτομο που δένεσαι με ανθρώπους όταν έχεις ειδικά κοινά. Το καταλαβαίνω, δεν θες να τους πετάξεις και αυτοί να σε πετάξουν. Ούτε θες να σε πετάξουν εκείνοι, ούτε θες να πετάξεις εσύ αυτούς. Το καταλαβαίνω.
1: Κοίτα, πάντως, για να σου κάνω το plot twist, sorry, να σου κάνω το plot twist, έχει συμβεί το αντίστοιχο. Δηλαδή. Έχει τεθεί τέτοιο θέμα από την άλλη πλευρά.
0: Έχει
1: δεν ξέρω
0: τεθεί.
1: Αν κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, να το πω κόσμια.
0: Έχει τεθεί.
1: Έχει συμβεί, ας πούμε, έχει υπάρξει σχέση, ξέρω εγώ, από την άλλη πλευρά.
0: Που σου είχε πει να τον κόψεις.
1: Που η κοπέλα, ξέρω.
0: Από η κοπέλα σου έχει, η που κοπέλα είχε πει να σε κόψει. Είπε, που του είχε πει να σε κόψει.
1: Πρόσεξε, η κοπέλα του είπε να μην κάνει παρέα με καμία κοπέλα. Mm-hmm. Γενικά, όχι πρώην. Mm-hmm. Και εμένα να με σβήσει και από social και από τέτοια.
0: Εντάξει. Και φυσικά δεν το έκανε το παιδί.
1: Με ενημέρωσε. Εντάξει, είναι κάτι καλό για αυτόν.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Όχι,
1: είναι κάτι καλό για αυτόν. Είναι κάτι καλό για αυτόν. Εντάξει. Στα πω off-air για να είμαστε safe, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως.
0: Σε έκοψε.
1: Εντάξει. Δεν. Όχι. Θα στα πω. Ναι, τι να πω τώρα. Ελπίζω να μην ακούει κανείς.
0: Δεν ακούει. Δεν ακούει,
1: λες εσύ.
0: Δεν ακούει.
1: Εντάξει. Θα σου πω. Στα social συνέβη αυτό.
0: Για να το βλέπει εκείνη. Έκοψε ναι. Αυτά που φαίνονται.
1: Πώς.
0: Έκοψε αυτά που φαίνονται.
1: Ακριβώς. Επικοινωνεί, ας πούμε, έτσι ξέρω εγώ, αυτό μια φορά τη βδομάδα να δει τι κάνω και όλα αυτά. Και πολύ ήπια, ρε παιδί μου. Και το πήρα και εγώ πολύ ήπια, γιατί καταλαβαίνω ότι θεωρεί ότι είναι κάτι καλό. Να σου πω την αλήθεια. Δεν είπα κάτι, αλλά για μένα δεν είναι κάτι καλό. Κάποιος που σου επιβάλλει αυτό δεν είναι κάτι καλό.
0: Ναι,
1: αλλά εντάξει, ναι. Και είμαι χαλά. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, εντάξει, αν είναι κάτι καλό. Και αν είναι κάτι καλό, δεν πειράζει. Δηλαδή, αν είναι ευτυχισμένος, δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχω και άλλους φίλους. Εμένα δεν θα μ' άρεσε πάντως ο σύντροφός μου καινούριος. Ο φανταστικός μου. Να μου ζητήσει κάτι τέτοιο.
0: Κοιτάξτε, γενικότερα.
1: Δεν θα μ' άρεσε να μου το ζητήσει.
0: Έτσι, το να εκφράζει μια απέτηση δεν είναι ότι καλύτερο. Έτσι. Δηλαδή, άλλο το να εκφράσει μια επιθυμία. Και άλλο το να εκφράσει μια απέτηση. Απ' την άλλη, μου Μαριάννα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν σου είπε να μην βγαίνεις έξω μόνη σου. Δεν σου είπε να είσαι όλη μέρα μαζί του. Δεν σου είπε κάτι τρελό. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κάτι τρελό. Εσύ είσαι σε αυτή τη θέση και έχεις λόγο να υποστηρίξεις αυτή τη θέση. Δηλαδή, αν δεν ήσουν όμως σε φάση που είχες επικοινωνία με ένα πρώην σου και είχες έναν αδερφό που σου έλεγε, γνώρισε κάποια που έχει επικοινωνία με τον πρώην της, θα απαντούσες διαφορετικά ενδεχομένως. Αλλά επειδή τώρα το ζεις.
1: Παλιά, μετά από αυτό που, μετά από αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό σε ρώτησα αν είχες αυτή την εμπειρία όμως.
0: Όχι, δεν την
1: είχα. Γιατί παλιά και εγώ το ίδιο σου έλεγα, αυτό που λες.
0: Και όσες φορές είχα έτσι επικοινωνία.
1: Δεν σου εύχομαι να την έχεις.
0: Όχι, δεν είναι, δεν είναι χρήσιμο, όντως. Είναι κάπως ψυχοφθόρο.
1: Όχι, δεν σου εύχομαι να την έχεις, γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, όταν ξέρω όποιος βρίσκει τον άνθρωπό του, εγώ δεν θα ήθελα να χωρίζουμε. Κατάλαβες. Ενώ δεν το εύχομαι, ρε παιδί μου, σε κάποιον, δηλαδή αν βρει τον άνθρωπό του, και ας μην χωρίσουν, ξέρω εγώ. Αλλά αν τυχόν ζήσεις με κάποιον. Πώς να το θέσω, ρε παιδί μου, αν είσαι με κάποιον 12 χρόνια. Δεν είναι ευχάριστο να τέτοιο. Αλλά αν φτάσει εκεί, υπάρχει κάποιο λόγο.
0: Σίγουρα υπάρχει κάποιο λόγο.
1: Τέλος, είναι αυτά που είπα στην αρχή.
0: Και 3 χρόνια υπάρχει κάποιο λόγο για να φτάσει εκεί. Όχι μόνο 12, και 3 χρόνια για να φτάσει.
1: Θα συμφωνήσω. Απλά φαντάσου τα 12.
0: Σίγουρα. Απλά.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις τι, η κατάληξη της ερωτικής σχέσης είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή, μια ερωτική σχέση τι έχει, τι φινάλε μπορεί να έχει. Χωρισμό. 3 φινάλε, έλα. Τι, 3 φινάλε υπάρχουν στην ερωτική σχέση.
1: Δεν άκουσα ότι μπορεί να έχει.
0: Μια ερωτική σχέση έχει 3 φινάλε. 3 φινάλε. Πες ναι. 3 φινάλε. Το έχω πει τόσες φορές. Εδώ θα φανεί πόσο πιστά ακούς.
1: Οχ. να σου πω, ακούω πολύ πιστά, αλλά ναι, πολλές φορές κάνω δουλειά και χάνω ατάκες.
0: Ωραία, ξέρεις. Αυτό το πράγμα τώρα που το πει ο Γιάννος τώρα, ο Γιώργος ο Γεωργίου τώρα. Λοιπόν, Γιώργο Γεωργίου, ναι, απάντησε παρακαλώ. Θέλω να απαντήσει την ερώτηση. Η φιλία λέει φινά, γενικά μεταξύ άντρα γυναίκας δεν παίζει. Αν η γυναίκα μου παρουσιάσει πρώην ως φίλο, θα πρέπει
1: και
0: να
1: φωνώ εδώ.
0: Το ίδιο και από μένα. Λοιπόν. Ναι, έτσι είναι, Τζόρτζ.
1: Αν
0: η γυναίκα μου παρουσιάσει πρώην ως φίλο, θα πρέπει να δεχτεί το ίδιο και από μένα. Μετά όμως δεν κάνουμε σχέση, έτσι. Αυτό δεν. Εντάξει, όμως. Δεν μου άρεσε αυτό το ειδικό μοντέλο. Δεν μου άρεσε. Ακόμα και ο Κυριάκος που είναι Σουηδός, δεν το δέχεται. Λοιπόν, άντε, πες.
1: Το έχω περίπτωση πάντως. Μπορεί να είναι στο DNA, δεν ξέρω. Έχω περίπτωση συγγενή, εντάξει, μακρινό σχετικά, που χώρισε με τη γυναίκα του. Έχουν παιδί. Τώρα σου λέω, εντάξει, αυτή είναι 60 χρονών. Και 3-4 χρόνια μετά πήγανε και οι δύο διακοπές με τα παιδιά και με τους καινούργιους συντρόφους. Και όταν αρρώστησε η μία γυναίκα, η άλλη ήταν δίπλα της και ήταν στα μόδρα χάλια, ας πούμε.
0: Εντάξει, okay. Ανθρωπιά.
1: Πάνω απ' όλα, είμαστε άνθρωποι.
0: Αλλά,
1: δηλαδή.
0: Ναι, σίγουρα, ρε. Εγώ δεν λέω να σε πάρει και να κλαίει και εσύ να του πεις με ξαναπάρεις και να του μιλήσεις τόσο άσχημα. Απλά θεωρώ ότι αυτή είναι η κατάληξη μιας ερωτικής σχέσης όταν υπάρχει επόμενη. Δεν είναι ωραίο να υπάρχουν στη ζωή σου.
1: Για μένα σχέση, δεν έλεξε ως ερωτική σχέση. Αυτή είναι η διαφορά, ίσως.
0: Για σένα μπορεί δεν να είναι ερωτική, αυτό. Ναι, αλλά. Να το, ορίστε.
1: Δεν έλεξε ως ερωτική.
0: Ορίστε, ο Γιώργος απαντάει. Τι φινάλε μπορεί να έχει μια ερωτική σχέση. Τρία φινάλε.
1: Για πες. Για
0: λοιπόν, έλα, πες τα φινάλε. Πες τα.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ω Θεέ μου. Τι εννοείς, αν θα τα σπάσουν, αν θα είναι εκπολιτισμένα.
0: Μια ερωτική σχέση μπορεί να έχει τρία φινάλε. Τρία φινάλε μπορεί να
1: έχει. Okay. Τρία φινάλε. Να παραμένουν μαζί, να χωρίσουν.
0: Ωραία, ναι. Το παραμένουν μαζί δεν είναι φινάλε. Είναι.
1: Αυτό.
0: Το φινάλε. Ναι, το καταλήγει. Η κατάληξη. Η κατάληξη μια ερωτική σχέση. Ποια είναι, η κατάληξη. Τρεις κατάληξεις έχει μια ερωτική σχέση.
1: Πώς τελειώνει μια σχέση, ναι.
0: Τρεις κατάληξεις έχει η ερωτική σχέση.
1: Να τελειώσει το ερωτικό και να είναι μαζί.
0: Ωραία, αυτή είναι η μία. Πού καταλήγει η ερωτική σχέση? Σε γάμο. Αυτή είναι η μία. Οκ, okay, η μία εξέλιξη. Η άλλη κατάληξη ποια είναι?
1: Να χωρίσουν.
0: Χωρισμός η δεύτερη και η τρίτη?
1: Να χάσει κάποιος κάποιον.
0: Ο θάνατος, ακριβώς. Ακριβώς. Μπράβο, Γιώργο, okay. Πανάθα. Μπράβο.
1: Μπράβο, ρε Γιώργο. Καλημέρα.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει στις κατάληξεις, δεν υπάρχει. Τελειώνει και μένω φίλος. Δηλαδή, εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό.
1: Κι όμως, δεν σου έχει συμβεί μέχρι τώρα.
0: Θεωρώ ότι είναι ζωή με το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ όταν έχω ένα φίλο, θέλω να τα λέω όλα. Όλα, δηλαδή, δεν είναι πώς κάνω έρωτα, έτσι, τα υπόλοιπα, τα λιγότερα προσωπικά, αλλά αρκετά προσωπικά για να τα πω. Έτσι, δεν μπορώ τώρα δηλαδή να έχω ένα φίλο. Δηλαδή, τώρα του ζητάς και ερωτικές συμβουλές του φίλου σου.
1: Έχει τύχει να χωρίσω και να είναι πολύ δίπλα μου.
0: Εντάξει, του ζητάς και ερωτικές συμβουλές όμως.
1: Συμβουλές εννοείς σε συμπεριφορικό κομμάτι, ναι, τώρα στο άλλο δεν θα το πιάσω.
0: Τι να κάνω για να το ξεκερδίσω, τι έκανα λάθος και με χώρισε, ας πούμε.
1: Α, ναι, αυτά τα συζητήσαμε. Ποιος πώς έχει βοηθήσει ο ένας τον άλλον.
0: Μάλιστα.
1: Και με την κοπέλα αυτή κιόλα το βοήθησα.
0: Μαριάννα, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Δεν περιμένεις τίποτα από αυτά να ακούσεις.
0: Ήθελα πολλά να τηλεφωνήσεις, γιατί ξέρω ότι θα πεις το αντίθετο και μου αρέσει να υπάρχει διαφωνία στον αέρα.
1: Για να τροπεί.
0: Για να τροπεί. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θα πάω μετάλλικα, κυρίως.
0: Θα πάω στο μετάλλικα.
1: Όχι. Όχι, αλλά υπάρχει περίπτωση να πάω στο Σκύριαν Κάμερα.
0: Τέλεια.
1: Έρχονται και αυτοί.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτά. Καλό βράδυ. Thank you.

Ωραία ήταν και απόψε. Αλέξανδρος Κοντοπούλος ξανά κοντά σας το Σάββατο στις 11. Την ημέρα δηλαδή που θα τραγουδήσουν μετάλλικα για τους τυχερούς που θα βρίσκονται εκεί. Καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.